0: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
1: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο, Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: εξέλιξη.
1: Η εξέλιξη δεν μπορεί να είναι ποτέ προς το κακό. Μπορεί να υπάρχουν σκοτεινές περίοδοι, μπορεί να υπάρχουν απώλειες για να γεννηθεί κάτι, κάτι καινούριο. Έτσι. Ίσως να είμαστε η γενιά, ίσως και όχι, θα δείξει, που θα πρέπει να οδηγήσουμε τον κόσμο και τον άνθρωπο σε κάτι διαφορετικό.

προσπαθώ να σου γράψω, μα δεν βρίσκω σύμμαχο τις λέξεις. Ανεπαίσθητη θόρυβη στραγγίζουν τη σιωπή, μέχρι που όλα

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 4.
1: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: Αστεία.
1: Ήταν η εκπομπή «Οι μπαλάντες που αγαπήσαμε». Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.
2: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 5.

0: Για να σας ακούσουμε τώρα, το ξέρουμε.
1: Σαν παρέστηση εσύ, σε προβάλλεις μπροστά μάτια μου.

κόσμος μας ταξιδεύει. Σαντορίνη. Τι είναι αυτό που κάνει την αγάπη να κρατάει για πάντα, έλεγε ο Τόμ Ρόμπινς στον Τρυποκάριδο. Όσοι αγάπησαν τη Σαντορίνη, την αγάπησαν για πάντα. Οι ντόπιοι λένε ότι έχει μια καρδιά που χτυπά δυνατά και δονεί το βουνό, το έδαφος, τη θάλασσα. Και η καρδιά των ανθρώπων ή συντονίζεται με τη δική της και μένουν, ή δεν τη συναντά ποτέ και φεύγουν τρέχοντας. Στέκομαι αντίκρι στην ασημή μεγαλοσύνη και αναρωτιέμαι τι είναι τελικά αυτό που με φέρνει πάντα πίσω στη Σαντορίνη. Οι ώρες κυλούν ήρεμα, το νησί δείχνει τον άλλο το εαυτό σε κάθε εποχή με πολλά χρώματα και άλλη ενέργεια. Η καλδέρα πρασινίζει, ανθισμένα φυτά της άνοιξης, κοντράστ με την πέτρα και τη λάβα που εποχές, όπως την άνοιξη, μαλακών και δένει με τον καιρό. Μια υγρασία σιγά σιγά απαλάτη λίγει τον γκρεμό όσο έρχεται το καλοκαίρι και σκεπάζει ολόκληρη τη Σαντορίνη. Η θάλασσα, άγρια και ήρεμη, γίνεται ένα με τον ορίζοντα στο βάθος, ένα μείγμα από μπλε θάλασσα και γκρι. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να επισκεφθεί κανείς τη Σαντορίνη.

Κόσμος του 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 6.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Αυστηρή απάντηση στο κρεσέντο προκλητικών ανακοινώσεων της Τουρκίας για το ελληνικό χωροταξικό σχέδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έδωσε με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών, κάνοντας λόγο για αβάσιμους, ανυπόστατους και απαράδεκτους ισχυρισμούς του εκπροσώπου του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, τονίζοντας ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο. Την περίοδο 2011 έως 2026, το συνολικό ποσό που βεβαιώθηκε σε βάρος των φορολογουμένων για τους υποτίθεται προσωρινούς λόγω μνημονίων φόρους κατοχής ακινήτων ΕΕΤΔΕ, ΕΕΤΑ και ΕΝΦΙΑ αγγίζει το αστρονομικό νούμερο των 43,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το Ιράν καταγγέλει οικονομική τρομοκρατία των Ηνωμένων Πολιτειών και προειδοποιεί για νέα σύγκρουση μετά τις απειλές Τραμπ. Ο Αμερικανός πρέσβης στο Ισραήλ χαρακτηρίζει τους βίαιους Ισραηλινούς επίκους τρομοκράτες και τους προειδοποιεί να μην κλέβουν περιουσίες που ανήκουν σε Αμερικανοπαλαιστίνιους.

0: ναι!
1: Πρώτα άνοιξε η βόλτα στα δίλω, θάλασσα, παρέα με ένα φίλο, σε τόνισα, σε τόνισα.
2: Κόσμος τους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
1: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
3: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
1: Ο Παναθηναϊκός έμεινε στο 2-2 με τη Χράντετς Κράλοβε στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τα play-off του Conference League, παρότι είχε φτάσει να προηγείται 2-0 έως το 88, με τα καταπληκτικά γκολ του Τετέι. Ο ΠΑΟΚ είχε τις ευκαιρίες να πάρει τη νίκη επί της Μπραν, αλλά πλήρωσε την αστοχία του και κατάφερε τουλάχιστον να ισοφαρίσει 1-1 με κεφαλιά του Μπάμπα στο 81, για να κριθεί η πρόκριση στο Conference League στη ρεβάνς της Νορβηγίας. Με δύο γκολ του ταξιάρχη Φούντα και ένα του Ντίκμαν στο 94, ο ασταμάτητος Όφη διέλυσε με 3-0 την ευάλωτη αμυντικά και άστοχη ΤΣΣΚΑ Σόφιας, η οποία αγωνίστηκε με 10 παίκτες από το 80 και είναι απόλυτο φαβορή για πρόκριση στη League Phase του Europa League. Νικητής στο επικοντό στο Diamond League της Λοζάνης ο Ντουπλάντης μετά από συγκλονιστική μάχη με τον Εμμανουήλ Καραλή, που πέταξε στα 6 και 16 μέτρα. Στην Ελλάδα έρχεται ο 23χρονος Μεξικανός επιθετικός Αρμάντο Γκονζάλες, ο οποίος έχει συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό για να πάρει τη θέση του Μέχδη Ταρέμι στο ερυθρόλευκο ρόστερ.
2: Τα κλασικά αγαπημένα τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος. Γιατί όποιος δεν έχει αναμνήσεις, δεν έζησε ποτέ του.

0: Κόσμος στους 93.
1: Κόσμος 93 FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
2: Κόσμος. Άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια. 9 δελτία ειδήσεων. 4 δελτία καιρού. Και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
1: Κόσμος. Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει. Και μόνο πρωτοπορεί.

0: Ορίστε.
1: Θα ήθελα να μου κάνετε μια δήλωση γάμου.
0: Δήλωση γάμου?
1: Μάλιστα.
0: Είσας.
1: Βεβαίως. Την περασμένη εβδομάδα παντρεύτηκα. Ορίστε και βεβαίως του παπά.
0: Εσείς 65 και νύφη 27.
1: Ναι, λίγο μεγάλη την πήρα, αλλά είναι καλή κοπέλα.

Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ο αέρας μοσχοβολάει η Ελλάδα. Ραδιοκόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7. Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα, ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας, οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 2310-71-461.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
2: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Αυστηρή απάντηση στο κρεσέντο προκλητικών ανακοινώσεων της Τουρκίας για το ελληνικό χωροταξικό σχέδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έδωσε με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών, κάνοντας λόγο για αβάσιμους, ανυπόστατους και απαράδεκτους ισχυρισμούς του εκπροσώπου του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, τονίζοντας ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο. Την περίοδο 2011 έως 2026, το συνολικό ποσό που βεβαιώθηκε σε βάρος των φορολογουμένων για τους υποτίθεται προσωρινούς λόγω μνημονίων φόρους κατοχής ακινήτων ΕΕΤΔΕ, ΕΕΤΑ και ΕΝΦΙΑ, αγγίζει το αστρονομικό νούμερο των 43,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το Ιράν καταγγέλει οικονομική τρομοκρατία των Ηνωμένων Πολιτειών και προειδοποιεί για νέα σύγκρουση μετά τις απειλές Τραμπ. Ο Αμερικανός πρέσβης στο Ισραήλ χαρακτηρίζει τους βίαιους Ισραηλινούς επίκους τρομοκράτες και τους προειδοποιεί να μην κλέβουν περιουσίες που ανήκουν σε Αμερικανοπαλαιστίνιους.

0: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
1: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ.
0: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
1: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
2: Ωρε Σούζα! Α, εγώ είμαι στρατιωτικός και τα λέω τσεκουράτα.
3: Σιμπούλη, ρούφα τα αυγό σου και άντε στη γωνία.
4: Γυναίκε, μη θρυνείτε. Έτσι είμαστε εμείς οι άντρες. Σκληροί.
2: Αμάν, την ψώνησε. Εγώ παίρνω το καπελάκι μου και φεύγω.

0: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συγκρίση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία. Πάμε Κίναλη τη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
3: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
4: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
5: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
6: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νίνη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2-3-21-0-51-61-2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικού. Σωτηρόπουλος.
5: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
7: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
8: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
7: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
8: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
7: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
9: Φιλί, λίγο καλοκαίρι ακόμα.
10: Με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Λουκουμάς μόνο 94 λεπτά. Παιδικά δημητριακά Nutri Valley 375 γραμμάρια 2,49.
11: Shell Energy Drink μόνο 55 λεπτά. Pepsi 1,5 λίτρου 1,33. Και Kaiser Beer κουτάκι η εξάδα μόνο 4,99.
10: Γεια, συνέχισε.
11: Μέχρι την Τετάρτη, λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, κοτόπουλο Αμβροσιάδη μόνο 2,89 το κιλό.
10: Έτσι κρατάει το καλοκαίρι, φίλοι.
11: Supermarket Kansas.
10: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
12: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΗ Ασερών, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΗ Ας επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΗ Ασερών και City Bill. Η ίδρυυση περνά online.

0: παρασκαλή, κύριε.
1: Δεν σου πω μόνο να σκάσεις, ε.
0: Γιατί να σκάσω, καλή, κύριε. Μπαλόνι είμαι.
1: Σου πω εδώ μέσα δεν θέλω τραγούδια που μιλάνε για γάμο.
0: Τότε να πιάσω ένα μικηδία. Κλαίει η μάνα μου στο μυαλό.
1: Δέσποινα. Σταμάτα γιατί θα κλάψει σίγουρα η μάνα.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.

0: Αμπλήτηριου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες 9,99. Σουπλίνα ελίξερ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
0: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάννη Ακτή.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
4: Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού. Ελάτε να διασκεδάσετε με τους αγαπημένους ήρωες να ζωντανεύουν σε μια μαγική θεατρική παράσταση. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Για μια μοναδική παράσταση στις Σέρες. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 8.30 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του ΔΥΠΑΕ Σερών. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο comtogether.live. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Μην τη χάσετε.
5: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
6: Εγώ.
5: Πες μας, Αλέξανδρε.
7: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
5: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
7: Στο νέο σουλικυρία στην πλατεία του χωριού.
5: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
8: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
9: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Αυστηρή απάντηση στο κρεσέντο προκλητικών ανακοινώσεων της Τουρκίας για το ελληνικό χωροταξικό σχέδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έδωσε με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών, κάνοντας λόγο για αβάσιμους, ανυπόστατους και απαράδεκτους ισχυρισμούς του εκπροσώπου του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, τονίζοντας ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο. Την περίοδο 2011 έως 2026, το συνολικό ποσό που βεβαιώθηκε σε βάρος των φορολογουμένων για τους υποτίθεται προσωρινούς λόγω μνημονίων φόρους κατοχής ακινήτων ΕΕΤΔ, ΕΕΤΑ και ΕΝΦΙΑ, αγγίζει το αστρονομικό νούμερο των 43,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το Ιράν καταγγέλει οικονομική τρομοκρατία των Ηνωμένων Πολιτειών και προειδοποιεί για νέα σύγκρουση μετά τις απειλές Τραμπ. Ο Αμερικανός πρέσβης στο Ισραήλ χαρακτηρίζει τους βίαιους Ισραηλινούς επίκους τρομοκράτες και τους προειδοποιεί να μην κλέβουν περιουσίες που ανήκουν σε Αμερικανοπαλαιστίνιους. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
10: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε δυτικά ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 3 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε περαιτέρω άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 31 Μύκονος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Καβάλα, Λίμνος, Νάξος, Σύφνος, Χανιά, 36 Κέρκυρα, Πρέβεζα, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Γιαννιτσά, Καλαμάτα, Σέρες.

0: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
1: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ.
0: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
1: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
2: Μα τι, δεν σας αρέσουν οι λεπτές?
3: Όχι, προτιμώ τα λεφτά.
2: Μα εγώ έχω μεγάλη πρίκα. 3 οικόπεδα, 2 διαμερίσματα και μετρητά στην τράπεζα.
3: Κούκλα είσαι. Και πώς δεν σάρπαξε κανείς? Εννοώ πως δεν παντρευτήκατε ακόμα.
2: Να, δεν βρέθηκε ο κατάλληλος άνθρωπος να με συγκινήσει. Ξέρετε,
3: ναι,
2: εμένα μ' αρέσουν οι μεγάλες συγκινήσεις.
3: Να πηγαίνετε σε κηδείες.

0: Βουτήξτε και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο pijambo.gr. Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
1: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
0: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
1: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
0: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
3: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γύψους σανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
0: Φίλοι, λίγο καλοκαίρι ακόμα. Με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Λουκουμάς μόνο 94 λεπτά. Παιδικά δημητριακά Nutri Valley 375 γραμμάρια 2,49.
4: Shell Energy Drink μόνο 55 λεπτά. Pepsi 1,5 λίτρου 1,33. Και Kaiser Beer κουτάκι η εξάδα μόνο 4,99.
0: Γεια, συνέχισε.
4: Μέχρι την Τετάρτη, λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, κοτόπουλο Αμβροσιάδη μόνο 2,89 το κιλό.
0: Έτσι κρατάει το καλοκαίρι, φίλοι.
4: Supermarket Kansas.
0: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
5: Αλίκη για πάντα, 30 χρόνια μετά, 31 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 9, στο ανοιχτό αμφιθέατρο ΔΥΠΑ Εσερών. Ένα μοναδικό αφιέρωμα στη μεγάλη στάρ από τον Μάκη Δε Λαπόρτα. Ερμηνεύουν η Νίνα Λοτάρη, Ματθίλδη Μαγκύρα, Ευελίνα Νικόλιζα και ο Σταύρος Αλαμπασόπουλος. Συμμετέχουν η Παιδική Χοροδία, Παράσταση της Βικτόριας Μαγκούνη, ο Όγκλος Λάχων και Φίλων Λαϊλιάς και η Ακαδημία Ζεϊμπέκη Κουδράμας Αγγελική Γκαλαγκάνη. Προπόληση στα καταστήματα ΝΑΦ-ΝΑΦ, Γερμανός, Καφέ Μπαρ Μπρεσόν και Μικέλ. Σας περιμένουμε να τιμήσουμε μαζί τη μνήμη της Αλίκης που μένει πάντα εδώ. Μην το χάσετε. Υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Σερών.
6: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
7: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
6: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
7: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
6: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
7: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
6: Βασίλης Οικονόμου.
7: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
6: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
7: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
6: Site www.economouseres.gr. Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
8: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Ο Παναθηναϊκός έμεινε στο 2-2 με τη Χάντετς Κράλοβε στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τα play-off του Conference League, παρότι είχε

0: φτάσει να προηγείται 2-0 έως το 88 με τα καταπληκτικά γκολ του Τετέι. Ο ΠΑΟΚ είχε τις ευκαιρίες να πάρει τη νίκη επί της Μπραν, αλλά πλήρωσε την αστοχία του και κατάφερε τουλάχιστον να ισοφαρίσει 1-1 με κεφαλιά του Μπάμπα στο 81, για να κριθεί η πρόκριση στο Conference League στη ρεβάνς της Νορβηγίας. Με 2 γκολ του ταξιάρχη Φούντα και ένα του Ντίκμαν στο 94, ο ασταμάτητος Όφη διέλυσε με 3-0 την ευάλωτη αμυντικά και άστοχη Τσεσεκά Σόφιας, η οποία αγωνίστηκε με 10 παίκτες από το 80 και είναι απόλυτο φαβορή για πρόκριση στη League Phase του Europa League. Νικητής στο επικοντό στο Diamond League της Λοζάνης ο Ντουπλάντης μετά από συγκλονιστική μάχη με τον Εμμανουήλ Καραλή, που πέταξε στα 6 και 16 μέτρα. Στην Ελλάδα έρχεται ο 23χρονος Μεξικανός επιθετικός Αρμάντο Γκονζάλες, ο οποίος έχει συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό για να πάρει τη θέση του Μέχντι Ταρέμι στο ερυθρόλευκο ρόστερ.
1: Κόσμος στους 93.

Τα κλασικά αγαπημένα τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος. Γιατί όποιος δεν έχει αναμνήσεις, δεν έζησε ποτέ του.

0: 9. Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα, ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας, οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7ο χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210-71461.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νέο Σούλι. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κούλουρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μην φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Φιξελά σκουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή. Στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΣΕΡΟΝ, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΣΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
5: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
6: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νίνη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά. Σωτηρόπουλος.
5: Μην το συζητά. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
7: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε δυτικά υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 3 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε περαιτέρω άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 31 Μύκονος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Καβάλα, Λίμνος, Νάξος, Ύφνος, Χανιά, 36 Κέρκυρα, Πρέβεζα, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Γιαννιτσά, Καλαμάτα, Σέρες, Τρίκαλα.

0: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.
1: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
2: Ταπεταρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
1: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
2: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
1: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
2: Ταπεταρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
1: Βασίλης Οικονόμου.
2: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2321 77 8819.
2: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
1: Site www.economousseres.gr.
3: Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ώρα 8.30 το βράδυ, στο κοπηλατοδρόμιο της Λίμνης Πεθλινού, η Βιολέτα Ίκαρη, ο Μανώλης Ανδρουλιδάκης, η Μέλα Γεροφώτη και ο Βαγγέλης Χατζησταύρου, μέσα στη μαγικά φωτισμένη λίμνη, θα μας ταξιδέψουν με τα τραγούδια τους σε μια ξεχωριστή ποιητική μουσική βραδιά. Συνδιοργάνωση Ναυταθλητικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Πεθελινού και Κινήτης, Δήμος Εμμανουήλ Παπά και Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Δευτέρα 31 Αυγούστου, ώρα 8.30 το βράδυ, πλωτή συναυλία με τραγούδια μεγάλων Ελλήνων συνθετών στον Πεθελινό Σερών. Προπόληση 10 ευρώ από ticketservices.gr. Μικέλ, Γερμανός, Bioshop, Λατζέμα. Ταμείο 12 ευρώ.

0: ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
2: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
1: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
2: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
1: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
3: 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος. Summer Tour 2026. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις Σέρες, στο επιχειρηματικό κέντρο Χρήστος Μέκλας, Σερέξπο. Σημεία προπόλησης, Σέρες. Όλα τα καταστήματα, Street by Cameo. Προπόληση, more.com.

0: το ξαναπείς πια εκείνο το άχνας μεσένικος. Πιστεύεις τι μου λείπει για να μεσένικος. Τα παντελόνια φοράει ο κύριος Λάμπης.
1: Α, τίποτα άλλο.
0: Εν τι άλλο.
2: Κόσμος τους 93.

απ' το καπέλο του έπεφτα νησιά. Έκλεισε με στην κούφτα σου.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοπλοείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23 210 93 250.

0: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
1: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ.
0: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
1: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
3: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
4: Εγώ.
3: Πες μας, Αλέξανδρε.
5: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
3: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
5: Στο νέο σουλικυρία στην πλατεία του χωριού.
3: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
6: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
7: Κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Αυστηρή απάντηση στο κρεσέντο προκλητικών ανακοινώσεων της Τουρκίας για το ελληνικό χωροταξικό σχέδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έδωσε με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών, κάνοντας λόγο για αβάσιμους, ανυπόστατους και απαράδεκτους ισχυρισμούς του εκπροσώπου του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, τονίζοντας ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο. Την περίοδο 2011 έως 2026, το συνολικό ποσό που βεβαιώθηκε σε βάρος των φορολογουμένων για τους υποτίθεται προσωρινούς λόγω μνημονίων φόρους κατοχής ακινήτων ΕΕΤΔΕ, ΕΕΤΑ και ΕΝΦΙΑ, αγγίζει το αστρονομικό νούμερο των 43,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το Ιράν καταγγέλει οικονομική τρομοκρατία των Ηνωμένων Πολιτειών και προειδοποιεί για νέα σύγκρουση μετά τις απειλές Τραμπ. Ο Αμερικανός πρέσβης στο Ισραήλ χαρακτηρίζει τους βίαιους Ισραηλινούς επίκους τρομοκράτες και τους προειδοποιεί να μην κλέβουν περιουσίες που ανήκουν σε Αμερικανοπαλαιστίνιους. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
8: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε δυτικά ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 3 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε περαιτέρω άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 31 Μύκονος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Καβάλα, Λίμνος, Νάξος, Ύφνος, Χανιά, 36 Κέρκυρα, Πρέβεζα, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Γιαννιτσά, Καλαμάτα, Σέρες, Τρίκαλα.
2: Κόσμος στους 93.

0: ξυπνά στο τελευταίο θρανίο συνήθως. Και επειδή είχα μοιοπία και δεν έβλεπα ποτέ στον πίνακα. Τελευταία ένας φίλος λογοθεραπευτής μου είπε ότι το ξέρεις ότι πάσχεις από δυσλεξία. Και το αποδέχτηκα αυτό σαν μια πάρα πολύ ωραία δικαιολογία που ήμουν αυτός ο κακός μαθητής. Οπότε δεν μπορούσα ακριβώς να μπω στη διαδικασία της μάθησης και της εκπαίδευσης στον βαθμό που θα ήταν ικανοποιητικός ή ανεβάσω τους βαθμούς μου. Αλλά δεν πειράζει. Όπως είπε και ο Ζόρζ Πιλαλή, τα πανεπιστήμια δημιουργούν ειδικότητες, όχι προσωπικότητες.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ραδιοκόσμος.

0: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου. Όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε
1: www.cosmosradio.gr
0: και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: Βούτυξτε και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελίξερ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
4: Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού. Ελάτε να διασκεδάσετε με τους αγαπημένους ήρωες να ζωντανεύουν σε μια μαγική θεατρική παράσταση. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Για μια μοναδική παράσταση στις Σέρες. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 8.30 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του ΔΠΑΕ Σερών. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο camptogether.gr. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Μην τη χάσετε.
5: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
6: Πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
5: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
6: Αλλαγή υφασμάτων ή EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
5: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
6: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
5: Βασίλης Οικονόμου.
6: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
5: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
6: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
5: Site www.economouseres.gr.
7: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
8: Ο Παναθηναϊκός έμεινε στο 2-2 με τη Χράντετς Κράλοβε στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τα play-off του Conference League, παρότι είχε φτάσει να προηγείται 2-0 έως το 88 με τα καταπληκτικά γκολ του Τετέι. Ο ΠΑΟΚ είχε τις ευκαιρίες να πάρει τη νίκη επί της Μπραν, αλλά πλήρωσε την αστοχία του και κατάφερε τουλάχιστον να ισοφαρίσει 1-1 με κεφαλιά του Μπάμπα στο 81, για να κριθεί η πρόκριση στο Conference League στη ρεβάνς της Νορβηγίας. Με δύο γκολ του ταξιάρχη Φούντα και ένα του Ντίκμαν στο 94, ο ασταμάτητος Όφη διέλυσε με 3-0 την ευάλωτη αμυντικά και άστοχη Τσεσεκά Σόφιας, η οποία αγωνίστηκε με 10 παίκτες από το 80 και είναι απόλυτο φαβορή για πρόκριση στη League Phase του Europa League. Νικητής στο επικοντό στο Diamond League της Λοζάνης ο Ντουπλάντης μετά από συγκλονιστική μάχη με τον Εμμανουήλ Καραλή, που πέταξε στα 6 και 16 μέτρα. Στην Ελλάδα έρχεται ο 23χρονος Μεξικανός επιθετικός Αρμάντο Γκονζάλες, ο οποίος έχει συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό για να πάρει τη θέση του Μέχντι Ταρέμι στο ερυθρόλευκο ρόστερ.

0: Κόσμος στους 93.
1: Πάμε μια βόλτα στη θάλασσα και ξεχρεώνω για όλες εκείνες τις φορές.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 11.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας, οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7ο χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
1: Φίλοι, λίγο καλοκαίρι ακόμα. Με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Λουκουμάς μόνο 94 λεπτά. Παιδικά δημητριακά Nutty Valley 375 γραμμάρια 2,49. Shell Energy Drink μόνο 55 λεπτά. Pepsi 1,5 λίτρου 1,33. Και Kaiser Beer κουτάκι η εξάδα μόνο 4,99. Γεια, συνέχισε. Μέχρι την Τετάρτη, λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, κοτόπουλο Αμβροσιάδη μόνο 2,89 το κιλό. Έτσι κρατάει το καλοκαίρι, φίλοι. Supermarket Kansas. Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
4: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε δυτικά ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 3 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε περαιτέρω άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 31 Μύκονος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Καβάλα, Λίμνος, Νάξος, Ύφνος, Χάνια 36 Κέρκυρα, Πρέβεζα, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Γιαννιτσά, Καλαμάτα, Σέρες, Τρίκαλα.
1: Κόσμος στους 93.

Ο κόσμος όλος, η Ελλάδα μας. Άκουσέ την. Κόσμος τους 93.

ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια

0: τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.
1: Κάτι μ' αρρωσταίνει σ' αυτή την πολιτεία και παίρνω σβάρνα τα φαρμακεία. Νιώθω για σένα κάτι τρομερό και ήρθε η ώρα να σ' το πω.

Εγώ για πρώτη φορά έπιασα, ας πούμε, μικρόφωνο ως επαγγελματίας στην ηλικία 16 ετών στο νομό Σερών, στην πόλη των Σερών.

0: πρόεδρο, μάλιστα, για να είμαι πιο ειλικρινής, στην πόλη των Σερών και άρχισαν να μου λένε όλοι ότι τραγουδάω καλά. Εγώ δεν το πίστευα, ούτε το είχα γίνει. Ήμουν και τροπαλός και εγώ τράκα, ας πούμε, πάντα. Δεν μπορώ να το αποβάλω. Για πρώτη φορά με πήρε η Χαρούλα και παίρνουμε σε μια συναυλία μαζί στην Πάτρα. Μου έδωσε ρόλο στο πρόγραμμα, μου έδωσε να πω 10 τραγούδια. Μου είπε ένα και θα κάνει σε δεύτερη.
1: Ο κόσμος μας. Ενημέρωση. Πολιτισμός. Μουσική. Παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ράδιο Κόσμος τους 93. 173 people have been killed in suicide car bombings in Afghanistan since January. Most of the victims are civilian and many of them are children.

0: ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
1: Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ώρα 8.30 το βράδυ, στο κοπηλατοδρόμιο της Λίμνης Πεθελινού, η Βιολέτα Ίκαρη, ο Μανώλης Ανδρουλιδάκης, η Μέλα Γεροφώτη και ο Βαγγέλης Χατζησταύρου, μέσα στη μαγικά φωτισμένη λίμνη, θα μας ταξιδέψουν με τα τραγούδια τους σε μια ξεχωριστή ποιητική μουσική βραδιά. Συνδιοργάνωση Ναυταθλητικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Πεθελινού και Κινήτης, Δήμος Εμμανουήλ Παπά και Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Δευτέρα 31 Αυγούστου, ώρα 8.30 το βράδυ, πλωτή συναυλία με τραγούδια μεγάλων Ελλήνων συνθετών στον Πεθελινό Σερών. Προπόληση 10 ευρώ από ticketservices.gr. Μικέλ, Γερμανός, Bioshop, Λατζέμα. Ταμείο 12 ευρώ.
2: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
3: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
2: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
3: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
2: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
4: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑ Σερών, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑ Σερών και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
5: Κόσμος στους 93.

Νέες κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Μοσχοβολάει ο τόπο στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ρίγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου. Σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210 93 250.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάνη Ακτή.
4: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Ως έμεση απειλή για μεταφορά της έντασης στο πεδίο, διαβάζει η Αθήνα την επιλογή της Άγκυρας να εκδώσει ανακοίνωση για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ, αλλά και την ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας με αναφορές σε αποφασιστικότητα για προστασία των δικαιωμάτων στο Αιγαίο. Με μια μακρά λίστα ετοιμάτων και με το βλέμμα κυρίως στη ρευστότητα, φτάνει η αγορά στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες για ένα νέο πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων, μικρές και μεγαλύτερες επιχειρήσεις εξακολουθούν να πληρώνουν προκαταβολικά φόρο για κέρδη που δεν έχουν ακόμη εισπράξει, ενώ η βιομηχανία βρίσκεται αντιμέτωπη με υψηλό ενεργειακό κόστος. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας. Η κυβέρνηση εξετάζει παράταση της επιδότησης καυσίμων το Σεπτέμβριο. Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Βρετανία, Ολλανδία, Καναδάς και Νορβηγία καλούν το Ισραήλ να βάλει τέλος στην επέκταση του επικισμού στη Δυτική Όχθη. Περαιτέρω άνοδος θερμοκρασίας αναμένεται το Σαββατοκύριακο και πτώση από Τετάρτη Πέμπτη. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
5: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 27 Μύκονος, 30 Σύφνος Νάξος, Καβάλα Λίμνος, Ρέθυμνο Ηράκλειο Χανιά, 33 Κέρκυρα Πρέβεζα, 36 Αλεξανδρούπολη Άρτα Γιαννιτσά, Σέρες Τρίκαλα Αθήνα Καλαμάτα.

τελευταίες κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 12:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωματών. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα. Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
4: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
5: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
4: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
5: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
4: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
5: Βασίλης Οικονόμου.
4: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
5: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
4: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
5: Site www.economousseres.gr.
6: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
7: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321 051 61 2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
6: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
8: Η Μάσα και ο Αρκούδος. Μια μεγάλη γιορτή. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Αμίλα Κουλίεβα με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού. Ελάτε να διασκεδάσετε με τους αγαπημένους ήρωες να ζωντανεύουν σε μια μαγική θεατρική παράσταση. Η Μάσα και ο Αρκούδος. Μια μεγάλη γιορτή. Για μια μοναδική παράσταση στις Σέρες. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 8:30 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του ΔΠΑΕ Σερών. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Μην τη χάσετε.
9: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
10: Ο Παναθηναϊκός έμεινε στο 2-2 με

0: Hradec Králové στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τα play-off του Conference League, παρότι είχε φτάσει να προηγείται 2-0 έως το 88, με τα καταπληκτικά γκολ του Τετέι. Ο ΠΑΟΚ είχε τις ευκαιρίες να πάρει τη νίκη επί της Μπραν, αλλά πλήρωσε την αστοχία του και κατάφερε τουλάχιστον να ισοφαρίσει 1-1 με κεφαλιά του Μπάμπα στο 81, για να κριθεί η πρόκριση στο Conference League στη ρεβάνς της Νορβηγίας. Με δύο γκολ του ταξιάρχη Φούντα και ένα του Ντίκμαν στο 94, ο ασταμάτητος Όφη διέλυσε με 3-0 την ευάλωτη αμυντικά και άστοχη Τσεσκά Σόφιας, η οποία αγωνίστηκε με 10 παίκτες από το 80 και είναι απόλυτο φαβορή για πρόκριση στη League Phase του Europa League. Νικητής στο επικοντό στο Diamond League της Λοζάνης ο Ντουπλάντης μετά από συγκλονιστική μάχη με τον Εμμανουήλ Καραλή, που πέταξε στα 6 και 16 μέτρα. Στην Ελλάδα έρχεται ο 23χρονος Μεξικανός επιθετικός Αρμάντο Γκοντζάλες, ο οποίος έχει συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό για να πάρει τη θέση του Μέχντι Ταρέμι στο ερυθρόλευκο ρόστερ.
1: Κόσμος στους 93.

0: Γιούχα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία. Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας, οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Καραβιάνι τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12 επί 330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
4: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γύψους σανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
5: Χρονιά Νίκος Οικονομόπουλος. Summer Tour 2026. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις Σέρες, στο επιχειρηματικό κέντρο Χρήστος Μέκλας, Σερέξπο. Σημεία προπόλησης Σέρες. Όλα τα καταστήματα Street by Cameo. Προπόληση more.com.
6: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 27 Μύκονος, 30 Σύφνος Νάξος, Καβάλα, Λίμνος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Χανιά, 33 Κέρκυρα, Πρέβεζα, 36 Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Γιαννιτσά, Σέρες, Τρίκαλα, Αθήνα, Καλαμάτα.

0: κόσμος όλος, η Ελλάδα μας. Άκουσέ την. Κόσμος τους 93.
1: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 1:30.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Φερνής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθέν.

0: 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
0: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Αλίκη για πάντα, 30 χρόνια μετά, 31 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 9, στο ανοιχτό αμφιθέατρο Δίπα Έσερων. Ένα μοναδικό αφιέρωμα στη μεγάλη στάρ από τον Μάκη Δελαπόρτα. Ερμηνεύουν η Νίνα Λοτσάρη, Ματθίλδη Μαγκύρα, Ευελίνα Νικόλιζα και ο Σταύρος Αλαμπασόπουλος. Συμμετέχουν η Παιδική Χοροδία, Παράσταση της Βικτόρια Μαγκούνη, ο Όμιλος Λάχων και Φίλων Λαϊλιάς και η Ακαδημία Ζεϊμπέκη Κουδράμας Αγγελική Γκαλαγκάνη. Προπόληση στα καταστήματα Ναφ Ναφ, Γερμανός, Καφέ Μπαρ Μπρεσόν και Κέλ. Σας περιμένουμε να τιμήσουμε μαζί τη μνήμη της Αλίκης που μένει πάντα εδώ. Μην το χάσετε. Υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Ερών.
3: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
4: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
3: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
4: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
3: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
5: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

τρυφερά. Μπείτε όλοι ένας-ένας σε σειρά για να πάρουμε απ' τη σύντομη χαρά το ακατά.

0: Παίζει να τραγουδάω από 2-2,5 χρονών. Ήμουν πάρα πολύ μικρό παιδάκι. Πιο πολύ τραγουδούσα παρά μίλαγα. Ο μπαμπάς μου είχε ένα δημοσιογραφικό κασετοφωνάκι και με ηχογραφούσε μέρα νύχτα. Μεγάλωσα μέσα στο εργαστήρι του μπαμπά μου που έφτιαχνε βιτρό. Νιώθω πολύ τυχερή που έχω μάθει να κάνω και αυτό στη ζωή μου. Γενικά, οτιδήποτε χειροποίητο το εκτιμώ αφάνταστα πολύ.
1: Ακούς Ελλάδα. Ακούς Κόσμος.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 2.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελίξιρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφόγια το ειδί, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε

παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.

0: επισκέφτεστε 33 011 495.
1: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
2: Εγώ.
1: Πες μας, Αλέξανδρε.
3: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
1: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
3: Στο νέο σουλικυρία στην πλατεία του χωριού.
1: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
4: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
5: Κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
6: Ο ΣΕΜΕΣ πηλεί για μεταφορά της έντασης στο πεδίο. Διαβάζει η Αθήνα την επιλογή της Άγκυρας να εκδώσει ανακοίνωση για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ, αλλά και την ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας με αναφορές σε αποφασιστικότητα για προστασία των δικαιωμάτων στο Αιγαίο. Με μια μακρά λίστα ετοιμάτων και με το βλέμμα κυρίως στη ρευστότητα, φτάνει η αγορά στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες για ένα νέο πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων, μικρές και μεγαλύτερες επιχειρήσεις εξακολουθούν να πληρώνουν προκαταβολικά φόρο για κέρδη που δεν έχουν ακόμη εισπράξει, ενώ η βιομηχανία βρίσκεται αντιμέτωπη με υψηλό ενεργειακό κόστος. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας. Η κυβέρνηση εξετάζει παράταση της επιδότησης καυσίμων το Σεπτέμβριο. Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Βρετανία, Ολλανδία, Καναδάς και Νορβηγία καλούν το Ισραήλ να βάλει τέλος στην επέκταση του επικισμού στη Δυτική Όχθη. Περαιτέρω άνοδος θερμοκρασίας αναμένεται το Σαββατοκύριακο και πτώση από Τετάρτη Πέμπτη. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.

0: Νέες κυκλοφορίες στο Ράδιο Κόσμος.
1: Όχι σοβαρή ρε μαλάκα.
2: Όχι σοβαρή ρε μαλάκα.
1: Τι έχουμε να βαρύνει.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 2:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
1: Φίλοι, λίγο καλοκαίρι ακόμα. Με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Λουκουμάς μόνο 94 λεπτά. Παιδικά δημητριακά Nutri Valley 375 γραμμάρια 2,49. Shell Energy Drink μόνο 55 λεπτά. Pepsi 1,5 λίτρου 1,33. Και Kaiser Beer κουτάκι η εξάδα μόνο 4,99. Γεια, συνέχισε. Μέχρι την Τετάρτη, λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, κοτόπουλο Αμβροσιάδη μόνο 2,89 το κιλό. Έτσι κρατάει το καλοκαίρι, φίλοι. Supermarket Kansas. Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
4: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Ο Παναθηναϊκός έμεινε στο 2-2 με τη Χράντετς Κράλοβε στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τα play-off του Conference League, παρότι είχε φτάσει να προηγείται 2-0 έως το 88 με τα καταπληκτικά γκολ του Τετέι. Ο ΠΑΟΚ είχε τις ευκαιρίες να πάρει την νίκη επί της Μπραν, αλλά πλήρωσε την αστοχία του και κατάφερε τουλάχιστον να ισοφαρίσει 1-1 με κεφαλιά του Μπάμπα στο 81, για να κριθεί η πρόκριση στο Conference League στη ρέβανς της Νορβηγίας. Με δύο γκολ του ταξιάρχη Φούντα και ένα του Ντίκμαν στο 94, ο ασταμάτητος Όφη διέλυσε με 3-0 την ευάλωτη αμυντικά και άστοχη ΤΣΕΚΑ Σόφιας, η οποία αγωνίστηκε με 10 παίκτες από το 80 και είναι απόλυτο φαβορή για πρόκριση στη League Phase του Europa League. Νικητής στο επικοντό στο Diamond League της Λοζάνης ο Ντουπλάντης μετά από συγκλονιστική μάχη με τον Εμμανουήλ Καραλή, που πέταξε στα 6 και 16 μέτρα. Στην Ελλάδα έρχεται ο 23χρονος Μεξικανός επιθετικός Αρμάντο Γκοντζάλες, ο οποίος έχει συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό για να πάρει τη θέση του Μέχρι Ταρέμι στο ερυθρόλευκο ρόστερ.
1: Κόσμος στους 93.

Χάρης γεννήθηκε στις 10 Μαΐου στην Ανοσύρ. Θεωρείται ο πατριάρχης του ρεμπέτικου, καθώς έκανε γνωστό το είδος λόγω της μεγάλης επιτυχίας που είχαν τα δισκογραφημένα τραγούδια του. Ένα από

0: Radio Cosmos είναι 3. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Ξαμπλητηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελίξερ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12 επί 330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας. Οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
4: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
5: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2-3-21-0-51-61-2. Εκτυπώσεις ειδικραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
4: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
6: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα

0: χιλιόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
1: Αλίκη για πάντα, 30 χρόνια μετά, 31 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 9, στο ανοιχτό αμφιθέατρο Δίπα Εσερών. Ένα μοναδικό αφιέρωμα στη μεγάλη στάρ από τον Μάκη Δελαπόρτα. Ερμηνεύουν η Νίνα Λοτσάρη, Ματθίλδη Μαγκύρα, Ευελίνα Νικόλιζα και ο Σταύρος Αλαμπασόπουλος. Συμμετέχουν η Παιδική Χοροδία, Παράσταση της Βικτόριας Μαγκούνη, ο Όμιλος Λάχων και Φίλων Λαϊλιάς και η Ακαδημία Ζεϊμπέκη Κουδράμας Αγγελική Γκαλαγκάνη. Προπόληση στα καταστήματα Ναφ Ναφ, Γερμανός, Καφέ Μπαρμπρεσόν και Μικέλ. Σας περιμένουμε να τιμήσουμε μαζί τη μνήμη της Αλίκης που μένει πάντα εδώ. Μην το χάσετε. Υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Ερών.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

ηλικία των περίπου 17 ετών που δίνουμε και τις πανελλήνιες. Μπήκα στο τμήμα του ΤΕΗ Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής στην Άρτα, όπου και αποφύτησα. Συνέχισα και το βιολί ως βασική σπουδή. Και πλέον είμαι και καθηγήτρια μουσικής σε μουσικά σχολεία. Παράλληλα φυσικά τραγουδούσα κιόλας. Και ήμουνα και είμαι ενεργή δισκογραφικά από το 2012.

κόσμος μας. Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: σε βρίσκω.
1: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 3:30.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο. Σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Τα κερδίλια σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και

0: Παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Στερών. Στην Κιάννη Ακτή.
1: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
2: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων.
1: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
3: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ.
2: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
3: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
4: 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος. Summer Tour 2026. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις Σέρες, στο επιχειρηματικό κέντρο Χρήστος Μέκλας, Σερέξπο. Σημεία προπόλησης, Σέρες. Όλα τα καταστήματα, Street by Cameo. Προπόληση, more.com.
5: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
6: Πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
5: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
6: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
5: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
6: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
5: Βασίλης Οικονόμου.
6: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
5: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
6: Πρώτο χιλιόμετρο Σέρων Θεσσαλονίκης.
5: Site www.economouseres.gr.
7: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
8: Ο Παναθηναϊκός έμεινε στο 2-2 με τη Χράντετς Κράλοβε στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τα play-off του Conference League, παρότι είχε φτάσει να προηγείται 2-0 έως το 88 με τα καταπληκτικά γκολ του Τετέι. Ο ΠΑΟΚ είχε τις ευκαιρίες να πάρει τη νίκη επί της Μπραν, αλλά πλήρωσε την αστοχία του και κατάφερε τουλάχιστον να ισοφαρίσει 1-1 με κεφαλιά του Μπάμπα στο 81, για να κριθεί η πρόκριση στο Conference League στη ρεβάνς της Νορβηγίας. Με δύο γκολ του ταξιάρχη Φούντα και ένα του Ντίκμαν στο 94, ο ασταμάτητος Όφη διέλυσε με 3-0 την ευάλωτη αμυντικά και άστοχη ΤΣΕΚΑ Σόφιας, η οποία αγωνίστηκε με 10 παίκτες από το 80 και είναι απόλυτο φαβορή για πρόκριση στη League Phase του Europa League. Νικητής στο επικοντό στο Diamond League της Λοζάνης ο Ντουπλάντης μετά από συγκλονιστική μάχη με τον Εμμανουήλ Καραλή, που πέταξε στα 6 και 16 μέτρα. Στην Ελλάδα έρχεται ο 23χρονος Μεξικανός επιθετικός Αρμάντο Γκοντζάλες, ο οποίος έχει συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό για να πάρει τη θέση του Μέχδη Ταρέμι στο ερυθρόλευκο ρόστερ.
9: Κόσμος στους 93.

0: στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 4.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Ρουλάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκια.

0: κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού, στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23 210 93 250.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάνη Ακτή.
2: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
3: Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού. Ελάτε να διασκεδάσετε με τους αγαπημένους ήρωες να ζωντανεύουν σε μια μαγική θεατρική παράσταση. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Για μια μοναδική παράσταση στις Σέρες. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 8.30 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του ΔΥΠΑΕ Σερών. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο cometogether.com. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Μην τη χάσετε.
4: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Ως έμεση απειλή για μεταφορά της έντασης στο πεδίο, διαβάζει η Αθήνα την επιλογή της Άγκυρας να εκδώσει ανακοίνωση για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ, αλλά και την ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας με αναφορές σε αποφασιστικότητα για προστασία των δικαιωμάτων στο Αιγαίο. Με μια μακρά λίστα ετοιμάτων και με το βλέμμα κυρίως στη ρευστότητα, φτάνει η αγορά στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες για ένα νέο πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων, μικρές και μεγαλύτερες επιχειρήσεις εξακολουθούν να πληρώνουν προκαταβολικά φόρο για κέρδη που δεν έχουν ακόμη εισπράξει, ενώ η βιομηχανία βρίσκεται αντιμέτωπη με υψηλό ενεργειακό κόστος. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας. Η κυβέρνηση εξετάζει παράταση της επιδότησης καυσίμων το Σεπτέμβριο. Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Βρετανία, Ολλανδία, Καναδάς και Νορβηγία καλούν το Ισραήλ να βάλει τέλος στην επέκταση του επικισμού στη Δυτική Όχθη. Περαιτέρω άνοδος θερμοκρασίας αναμένεται το Σαββατοκύριακο και πτώση από Τετάρτη-Πέμπτη. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
5: Κόσμος στους 93.

επικρατήσει πνεύμα δημοκρατικών. Σου απαγορεύω. Τι απαγορεύεις, δεν είπες ότι εδώ μέσα έχουμε δημοκρατία και όποιος θέλει λέει ό,τι θέλει. Βεβαίως. Έχουμε δημοκρατία, αλλά απαγορεύεται να λέμε τη γνώμη μας.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 4:30.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
4: Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ώρα 8.30 το βράδυ, στο κοπηλατοδρόμιο της Λίμνης Πεθελινού, η Βιολέτα Ίκαρη, ο Μανώλης Ανδρουλιδάκης, η Μέλα Γεροφώτη και ο Βαγγέλης Χατζησταύρου, μέσα στη

0: μαγικά φωτισμένη λίμνη θα μας ταξιδέψουν με τα τραγούδια τους σε μια ξεχωριστή ποιητική μουσική βραδιά. Συνδιοργάνωση Ναυταθλητικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Πεθελινού και Κινήτης, Δήμος Εμμανουήλ Παπά και Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Δευτέρα 31 Αυγούστου, ώρα 8.30 το βράδυ, πλωτή συναυλία με τραγούδια μεγάλων Ελλήνων συνθετών στον Πεθελινό Σερών. Προπόληση 10 ευρώ από ticketservices.gr. Μικέλ, Γερμανός, Bioshop, Λατζέμα. Ταμείο 12 ευρώ.
1: Κόσμος στους 93.

0: μέρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Φερνής φέτα pop κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παθαίνω 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, ψωσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 011 495.
4: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210 23332. Κίδης τεχνικό πολυκατάστημα.

0: φίλοι, λίγο καλοκαίρι ακόμα. Με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Λουκουμάς μόνο 94 λεπτά. Παιδικά δημητριακά Νούτι Βάλεϊ 375 γραμμάρια 2,49. Χέρ Energy Drink μόνο 55 λεπτά. Πέψη 1,5 λίτρου 1,33. Και Kaiser Beer κουτάκι η εξάδα μόνο 4,99.
1: Γεια, συνέχισε.
0: Μέχρι την Τετάρτη, λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, κοτόπουλο Αμβροσιάδη μόνο 2,89 το κιλό.
1: Έτσι κρατάει το καλοκαίρι, φίλοι.
0: Supermarket Kansas.
1: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
3: Ο Παναθηναϊκός έμεινε στο 2-2 με τη Χράντετς Κράλοβε στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τα play-off του Conference League, παρότι είχε φτάσει να προηγείται 2-0 έως το 88, με τα καταπληκτικά γκολ του Τετέι. Ο ΠΑΟΚ είχε τις ευκαιρίες να πάρει τη νίκη επί της Μπραν, αλλά πλήρωσε την αστοχία του και κατάφερε τουλάχιστον να ισοφαρίσει 1-1 με κεφαλιά του Μπάμπα στο 81, για να κριθεί η πρόκριση στο Conference League στη ρεβάνς της Νορβηγίας. Με δύο γκολ του ταξιάρχη Φούντα και ένα του Ντίκμαν στο 94, ο ασταμάτητος Όφη διέλυσε με 3-0 την ευάλωτη αμυντικά και άστοχη Τσεσεκά Σόφιας, η οποία αγωνίστηκε με 10 παίκτες από το 80 και είναι απόλυτο φαβορή για πρόκριση στη League Phase του Europa League. Νικητής στο επικοντό στο Diamond League της Λοζάνης ο Ντουπλάντης μετά από συγκλονιστική μάχη με τον Εμμανουήλ Καραλή, που πέταξε στα 6 και 16 μέτρα. Στην Ελλάδα έρχεται ο 23χρονος Μεξικανός επιθετικός Αρμάντο Γκοντζάλες, ο οποίος έχει συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό για να πάρει τη θέση του Μέχδη Ταρέμι στο ερυθρόλευκο ρόστερ.
1: Κόσμος στους 93.

0: Thank you, Ringo. That was wonderful.
1: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

Μέσα αλληγή. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, θα'ρθα να πω δαό δουνιάς. Άιντε

0: Τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5:30. Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα, ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας. Η μηχανική μας αναλαμβάνει τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο. Επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμπτισέ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7ο χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210-71461.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.
4: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
5: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ.
4: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
5: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
6: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
7: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
6: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
7: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
6: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
8: Κόσμος στους 93.

0: πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.
1: Θεβάσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και ένα τραγούδι σε έναν δρόμο τα ξημερώματα.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 6.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιένη Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Η Μάσα και ο Αρκούδος. Μια μεγάλη γιορτή. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού. Ελάτε να διασκεδάσετε με τους αγαπημένους ήρωες να ζωντανεύουν σε μια μαγική θεατρική παράσταση. Η Μάσα και ο Αρκούδος. Μια μεγάλη γιορτή. Για μια μοναδική παράσταση στις Σέρες. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 8.30 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του ΔΥΠΑΕ Σερών. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο cometogether.com. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Μη τη χάσετε.
3: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
4: Εγώ.
3: Πες μας, Αλέξανδρε.
5: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
3: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
5: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
3: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
6: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
7: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
8: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
7: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβριο για σχολικά.
9: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
10: Ο ΣΕΜΕΣ, η απειλή για μεταφορά της έντασης στο πεδίο, διαβάζει η Αθήνα την επιλογή της Άγκυρας να εκδώσει ανακοίνωση για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ, αλλά και την ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας με αναφορές σε αποφασιστικότητα για προστασία των δικαιωμάτων στο Αιγαίο. Με μια μακρά λίστα ετοιμάτων και με το βλέμμα κυρίως στη ρευστότητα, φτάνει η αγορά στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες για ένα νέο πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων, μικρές

0: και μεγαλύτερες επιχειρήσεις εξακολουθούν να πληρώνουν προκαταβολικά φόρο για κέρδη που δεν έχουν ακόμη εισπράξει, ενώ η βιομηχανία βρίσκεται αντιμέτωπη με υψηλό ενεργειακό κόστος. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας. Η κυβέρνηση εξετάζει παράταση της επιδότησης καυσίμων το Σεπτέμβριο. Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Βρετανία, Ολλανδία, Καναδάς και Νορβηγία καλούν το Ισραήλ να βάλει τέλος στην επέκταση του επικισμού στη Δυτική Όχθη. Περαιτέρω άνοδος θερμοκρασίας αναμένεται το Σαββατοκύριακο και πτώση από Τετάρτη Πέμπτη. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 27 Μύκονος, 30 Σύφνος, Νάξος, Καβάλα, Λίμνος, Έθιμνο, Ηράκλειο, Χανιά, 33 Κέρκυρα, Πρέβεζα, 36 Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Γιάννητσα, Σέρκ, Στρίκαλα, Αθήνα, Καλαμάτα.
2: Κόσμος στους 93.
3: Κόσμος στους 93. Παίζουμε τα καλύτερα.

να είμαστε και πάλι εδώ. Καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε ξανά στη ραδιοφωνική μας παρέα. Μου έλειψε η ραδιοφωνική μας παρέα εδώ και ένα μήνα. Μου έλειψε η επικοινωνία μας, τα μηνύματά μας και αυτή η ξεχωριστή σχέση που έχουμε μέσα από τη μουσική. Πριν μπούμε και πάλι στο χειμερινό πρόγραμμα, ας κάνουμε μία στάση σήμερα. Ένα διαλυματάκι για να σας καλησπερίσω και να σας καλωσορίσω σε αυτό το αυγουστιάτικο απογευματινό μας ραντεβού. Από τις 6 έως τις 9 σήμερα θα σας κάνω παρέα μέσα από το Ράδιο Κόσμος. Ανοίγουμε και πάλι το μικρόφωνο και ξεκινάμε ένα μεγάλο μουσικό ταξίδι με αγαπημένες μελωδίες, όμορφες μουσικές, αναμνήσεις και φυσικά πολύ καλή διάθεση. Αρχίσαν τα τηλεφωνήματα, περιμένετε. Εσείς μπορεί να είστε στην παραλία, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, στις διακοπές ή στη δουλειά σας. Εγώ είμαι εδώ στο μικρόφωνο, στο στούντιο, στο ραδιοκόσμος και χαίρομαι πραγματικά που σας ξαναέχω μαζί μου. Συντονίστε λοιπόν στους 93FM όπου και αν βρίσκεστε και πάμε να γίνουμε ξανά μια μεγάλη καλοκαιρινή παρέα. Φυσικά η Σωτηρία Καλακίδα στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής.

Και πάμε να δυναμώσουμε, εντάξει, όπως με ξέρετε, έτσι κι αλλιώς. Πάμε Γκορίλας. Feel Good Inc. Σε ένα τραγούδι που ήταν διαφορετικό από σχεδόν οτιδήποτε άλλο κυκλοφορούσε εκείνη την εποχή. Η Γκορίλας, το εικονικό συγκρότημα που δημιούργησε ο Ντέιμον Άλμπαν μαζί με τον καλλιτέχνη Τζέιν Χιούλατ, συνδύασαν hip hop, funk, rock. Στο Feel Good Inc. συμμετέχουν και οι De La Soul. Ένα τραγούδι έγινε τεράστια επιτυχία και κέρδισε Grammy το 2000.

Άντε σε έξω, πάμε να το απολαύσουμε. Καλώς ορίσατε στη ραδιοφωνική μας παρέα. Φυσικά τηλέφωνο επικοινωνίας είναι ανοιχτό. Δεν μπόρεσα να απαντήσω στη γραμμή προηγουμένως. 2-3-21-0-63-33-3. Το email του σταθμού 93fmstudio@gmail.com. Μέσω διαδικτύου μπορείτε να συνδεθείτε από όλο τον κόσμο, να μας πείτε από πού μας ακούτε. Βλέπω όλα τα μηνύματά σας live. Πάμε να ακούσουμε Gorillaz.

ένα τραγούδι που πραγματικά μοιάζει να έχει έρθει από έναν άλλο κόσμο. The Must By Your Name, Eurythmics. Γράφεται και από την Άνια Λένοξ και τον David Stewart, αλλά έχει και μια πολύ ξεχωριστή συμμετοχή στη φυσαρμόνικα του Stevie Wonder.

ένα πραγματικό διαμάντι των 80's. Το τραγούδι του Eurythmics έχει φτάσει στο νούμερο 1 στη Βρετανία. Η Σωτηρία Καλακίδα είναι πίσω το μικρόφωνο και από την επιμέλεια της εκπομπής. Σε εσάς που μόλις τώρα έχετε συνδεθεί μέσω διαδικτύου και μας ακούτε, ή σε εσάς που μόλις έχετε γυρίσει τη συχνότητα στο κόσμο σε 93FM, καλώς ορίσατε στην παρέα μας, στην καλοκαιρινή αυτή παρέα μας. Καλησπέρα στην Κυριακή στο Στάθη.

Αν ακούσετε τις πρώτες συνότες, είναι σχεδόν αδύνατο να μην σας έρθει στο μυαλό η δεκαετία του 80 με αυτό το τραγούδι. Έγινε παγκόσμια επιτυχία μέσα από την ταινία Flashdance και ήταν υποψήφιο για Όσκαρ καλύτερου τραγουδιού το 1984. Δεν κέρδισε το Όσκαρ, πήγε στο What a Feeling. Όμως έμεινε στην ιστορία ως ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια των κινηματογραφικών soundtrack των 80.

Michael Sabello, Maniac, το οποίο κυκλοφόρησε το 1983. Δεν θέλετε να σηκωθείτε να χορέψετε τώρα όπου και αν σας βρίσκω? Για πείτε μου πού σας βρίσκω. Το τηλέφωνο είναι ανοιχτό, 2-321-063-333. Στο Facebook θα με βρείτε ως Σωτηρία Καλακίδα στα

Φαντάζομαι εποχή και περνάμε το 2004, πιο πρόσφατο τραγούδι, πριν 22 χρόνια, με τους Star Sailor και το Fort to the Floor. Ένα τραγούδι που ξεκινά με ένα πιο μελαγχολικό ήχο, αλλά εξελίσσεται σε ένα υπέροχο σχεδόν χορευτικό κομμάτι. Κυκλοφόρησε το Μάρτιο 2004 και γνώρισε ιδιαίτερη επιτυχία στη Γαλλία και στο Βέλγιο, ενώ έφτασε μέχρι το top 25 της Βρετανίας. Πάμε να το απολαύσουμε μαζί.

Ένα τραγούδι της εφηβεία μας γι' αυτό. Φυσικά ακούμε τον πυροσβεστήρα από τον Λεωνίδα Μπαλάφα. 6 και 25 πρώτα λεπτά και ενώ η αγορά και η πόλη μας είναι ανοιχτή. Εγώ εδώ στο μικρόφωνο στη ζέστη μπορώ να πω, γιατί το στούντιο είναι γεμάτο τζαμαρία. Γι' αυτό έτσι κι αλλιώς τον Αύγουστο κάνουμε λίγο ένα break. Δεν φτάνουμε μόνο τα κλιματιστικά, έχουμε αρκετή ζεστούλα. Εδώ όμως θα σας κρατήσω συντροφιά μέχρι τις 9 σήμερα.

0: όταν ψηλώνει. Να το θυμάσαι μικρή μου καρδιά, η καρδιά πονάει πάντα όταν ψηλώνει. Πάντα.
1: Κόσμος του 93.
2: Λίγο να επιμένετε με τις γραμμές, γιατί μέχρι να το σηκώσω το κλείνετε. Επειδή φοράμε τα ακουστικά δεν το ακούμε. Αργούμε λίγο. Εσείς τα επιμένετε όμως. 2-3-21-0-63-33-3 και πάμε στο 1979 και με Supertramp. Breakfast in America. Μιλά για ένα όνειρο, την Αμερική, την Καλιφόρνια, την απόδραση από την καθημερινότητα και όλα όσα φανταζόμαστε ότι

0: τον Λιάκο στη γραμμή. Ας περιμένει ο Λιάκος. Περνάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφω σε δύο λεπτά.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30. Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
2: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
3: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
4: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
5: Φίλοι, λίγο καλοκαίρι ακόμα. Με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Λουκουμάς μόνο 94 λεπτά. Παιδικά δημητριακά Nutri Valley 375 γραμμάρια 2,49.
6: Shell Energy Drink μόνο 55 λεπτά. Pepsi 1,5 λίτρου 1,33. Και Kaiser Beer κουτάκι η εξάδα μόνο 4,99.
5: Γεια, συνέχισε.
6: Μέχρι την Τετάρτη, λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, κοτόπουλο Αμβροσιάδη μόνο 2,89 το κιλό.
5: Έτσι κρατάει το καλοκαίρι, φίλοι.
6: Supermarket Kansas.
5: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
7: 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος. Summer Tour 2026. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις Σέρες, στο επιχειρηματικό κέντρο Χρήστος Μέκλας, Σερέξπο. Σημεία προπόλησης, Σέρες. Όλα τα καταστήματα, Street by Cameo. Προπόληση, more.com.
8: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
9: Ο Παναθηναϊκός έμεινε στο 2-2 με τη Χράντετς Κράλοβε στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τα play-off του Conference League, παρότι είχε φτάσει να προηγείται 2-0 έως το 88, με τα καταπληκτικά γκολ του Τετέι. Ο ΠΑΟΚ είχε τις ευκαιρίες να πάρει τη νίκη επί της Μπραν, αλλά πλήρωσε την αστοχία του και κατάφερε τουλάχιστον να ισοφαρίσει 1-1 με κεφαλιά του Μπάμπα στο 81, για να κριθεί η πρόκριση στο Conference League στη ρεβάνς της Νορβηγίας. Με δύο γκολ του ταξιάρχη Φούντα και ένα του Ντίκμαν στο 94, ο ασταμάτητος Όφι διέλυσε με 3-0 την ευάλωτη αμυντικά και άστοχη Τσεσεκά Σόφιας, η οποία αγωνίστηκε με 10 παίκτες από το 80 και είναι απόλυτο φαβορή για πρόκριση στη League Phase του Europa League. Νικητής στο επικοντό στο Diamond League της Λοζάνης ο Ντουπλάντης μετά από συγκλονιστική μάχη με τον Εμμανουήλ Καραλή, που πέταξε στα 6 και 16 μέτρα. Στην Ελλάδα έρχεται ο 23χρονος Μεξικανός επιθετικός Αρμάντο Γκοντζάλες, ο οποίος έχει συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό για να πάρει τη θέση του Μέχντι Ταρέμι στο ερυθρόλευκο ρόστερ.
10: Κόσμος στους 93.

φυσικά το Baby Please Don't Go είναι μια παλιότερη blues σύνθεση που έχει γνωρίσει αμέτρητες εκτελέσεις. Επιμένουμε ATEEZ, το ξέρετε. Η Σωτηρία Καλακίδα εδώ, συντροφιά, μαζί σας στο Ραδιοκόσμος, στο 93 FM. Λίγα λεπτά μετά τις 6.30.

είχα να ακούσω χρόνια αυτή τη φωνή. Κάνα δύο χρόνια. Γεια σου, Ηλία. Και τώρα τα λέγαμε στο τηλέφωνο, όχι τον Ηλία, τον προηγούμενο, τον Λιάκο, τον ραδιοφωνικό παραγωγό που με πήρε για καλησπέρα. Καλησπέρα και σε σένα, φίλο μου Λιάκο. Αλλά στο φίλο μου τον Ηλία που τον είχα να τον ακούσω δύο χρόνια και πραγματικά ανησυχούσα. Και τώρα μπορεί να ακούει και ο Χάρης. Χάρη, με πήρε ο Λιάκος τηλέφωνο. Κατάλαβες τώρα. Γεια σου Λιάκο, χάρηκα πάρα πολύ που σ' άκουσα. Baby, please don't go. Έτσι να ταράξουμε λίγο την ησυχία σας, αν έχετε ησυχία. Φυσικά το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι ανοιχτό. Να με πείτε πώς θα περάσετε στις διακοπές ή αν είστε τώρα σε διακοπές.

0: καλησπέρα στην ωραία παρέα εκεί. Τι μου θυμίζετε, εκείνα τα χρόνια που καθόμασταν γύρω από ένα ραδιόφωνο όλη η παρέα και μαζευόταν η οικογένεια και ακούγαμε τραγούδια. Και τώρα ακούτε εμένα.
1: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
0: Πάμε πάλι 80's. Ένα τραγούδι που έχει μέσα του έρωτα, αλλά και μια πολύ πιο σκοτεινή ιστορία από όσο ίσως φανταζόμαστε ακούγοντάς του. Ο Λέοναρντ Κόεν εμπνεύστηκε το τραγούδι από τις ιστορίες των μουσικών που έπαιζαν μουσική στο αστρατόπεδο συγκέντρωσης του Ναζί. Γι' αυτό και η μελωδία έχει στοιχεία και ισμέρ της παραδοσιακής εβραϊκής μουσικής. Κατάφερε να το μετατρέψει αυτή τη βαριά ιστορική μνήμη σε ένα τραγούδι που ακούγεται σαν ερωτικός χορός. Dance me to the end of love.

διάφορες εκδηλώσεις. Προσεχώς. Έχουμε αστροβραδιά 21, 22 και 23 Αυγούστου στην Άνω Βροντού. Την Κυριακή έχουμε στη Βιτάστα Ασερών τη γιορτή Κολοκύθας με τους εμπειροτέχνες. Σε λίγο ξεκινάει και η γιορτή τέχνης. Κοντά μας θα είναι και η Pixlax και άλλοι στο πρόγραμμα, θα σας το ανακοινώσω. Και η Σερέξπο φυσικά, η μεγάλη αυτή εκδήλωση που γίνεται στις Σερές. Έχουμε αρκετές εκδηλώσεις. Ακόμα δεν τελείωσε το καλοκαίρι. Ίσα ίσα μας είπαν ότι θα μας κάνουν και πάρα πολύ καύσωνα σε λίγο.

Γεια σου Κέλλη μου. Λείψαν οι φωνές στο ραδιόφωνο, Αύγουστος τώρα. Σιγά σιγά μαζευόμαστε. Από το Σεπτέμβριο θα σας ανακοινώσουμε και τις εκπομπές μας και τις ώρες που θα μας ακούτε.

Πάμε 1983, επιμένουμε 80's, το ξέρετε, και ακούμε Genesis και That's All. Είναι από τα τραγούδια που έδειξαν πόσο πολύ είχαν αλλάξει Genesis εκείνη την εποχή. Ο Phil Collins και ο Tony Banks και ο Mike Rutherford έγραψαν μαζί το τραγούδι. Καλησπέρα σε όλους, ζωτηρία Καλακίδα, σήμερα στην τροφιά σας. Μέχρι τις 9 η ώρα θα βρίσκομαι κοντά σας. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι ανοιχτό, 2321-063-333. Το email του σταθμού 93fmstudio@gmail.com. Μέσω Messenger θα με βρείτε ως ζωτηρία Καλακίδα στα ελληνικά. Και φυσικά διαδικτυακά μπορείτε να γράψετε το μήνυμά σας από που μας ακούτε. Μέχρι προς το παρόν έχει συνδεθεί Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Γεια σου Δημήτρη, γεια σου Νίκο.

0: τον ώμο και τους είπα άντε γεια.
1: Ο αέρας μοσχοβολάει Ελλάδα. Ακούσέ τον. Κόσμος στους 93.
2: Και πάμε 90's τώρα. Έχουμε μια συνεργασία που ίσως δεν θα περίμενε κανείς από τον Iggy Pop. Ο απόλυτος punk rocker συναντά την Kate Pearson από τους B-52's και μαζί δημιουργούν το Candy. Και το πιο ενδιαφέρον είναι ότι ο ίδιος ο Iggy Pop είχε χαρακτηρίσει το Candy ως ένα από τα καλύτερα pop τραγούδια που έγραψε ποτέ. Μια διαφορετική πλευρά του Iggy και αξίζει να την ακούσουμε μαζί. Πριν περάσουμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 7.

0: διαφημιστικό διάλειμμα των 7. Και συνεχίζουμε φυσικά με το μουσικό μπαουλ.
1: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 7.
2: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
3: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Φερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο.

0: Ωρό. Ανακαινήσεις Τζόντις. Πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, χύψους σανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
1: Και για πάντα, 30 χρόνια μετά, 3η Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 9, στο ανοιχτό αμφιθέατρο ΔΥΠΑ Εσερών. Ένα μοναδικό αφιέρωμα στη μεγάλη στάρ από το Μάκη Δελαπόρτα. Ερμηνεύουν η Νίνα Λοτσάρη, Ματθίλδη Μαγκύρα, Ευελίνα Νικόλιζα και ο Σταύρος Αλαμπασόπουλος. Συμμετέχουν η Παιδική Χοροδία, Παράσταση της Βικτόριας Μαγκούνη, ο Όμιλος Λάχων και Φίλων Λαϊλιάς και η Ακαδημία Ζεϊμπέκη Κουδράμας Αγγελική Γκαλαγκάνη. Προπόληση στα καταστήματα ΝΑΦ-ΝΑΦ, Γερμανό, Καφέ Μπαρμπρεσόν και Μικέλ. Σας περιμένουμε να τιμήσουμε μαζί τη μνήμη της Αλίκης που μένει πάντα εδώ. Μην το χάσετε. Υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Σερών.
2: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
3: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
4: Τηλέφωνα 2321 065 875 και 6973 30 87 71.
5: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
6: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Κίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
7: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 27 Μύκονος, 30 Σύφνος, Νάξος, Καβάλα, Λίμνος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Χανιά, 33 Κέρκυρα, Πρέβεζα, 36 Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Γιαννιτσά, Σέρες, Τρίκαλα, Αθήνα, Καλαμάτα.
8: Κόσμος στους 93.
9: Και μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της μουσικής μας εκπομπής και φυσικά με το μεγαλύτερο θρύλο της pop μουσικής, τον Michael Jackson. Βρισκόμαστε στο 1987 και το Sweet Criminal είναι έτοιμο να μας παραστήρει στο δικό του ρυθμό. Δυναμώστε την ένταση και φύγαμε. Κυριακή, ανέβασε την ένταση.

χορέψουμε λίγο. Γεια σου Ντίνα. Τα λέγαμε τώρα με την Ντίνα. Την Ντίνα Σαμαρά που κρατάει το μαγαζί της εκεί στην καρδιά του Ροδολίβου. Όσοι μ' ακούτε Ροδοβινή, πάτε εκεί γιατί έχει δυνατά τη μουσική και θα μπείτε στο μαγαζί της χορεύοντας. Καλησπέρα Ντίνα.

έκανε κρύο στην Ελλάδα. Κρύο δεν έκανε ποτέ. Έτσι, γιατί είμαστε και ζεστοί άνθρωποι. Εκτός ότι η χώρα μας είναι ζεστή, είμαστε και εμείς ζεστοί. Λοκομόντο. Καλησπέρα, Βασίλη.

Ήτανες εσύ, είχαν ένα μοναδικό τρόπο να συνδυάζουν χιούμορ, pop rock και ιδιαίτερες ενορχιστρώσεις. Το Good Morning Judge είναι μια παιχνιδιάρικη ιστορία που έχει να κάνει με έναν άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται μπροστά στο δικαστή. Μάλιστα, το βίντεο κλιπ ακολουθεί ακριβώς αυτή την ιστορία. Ο Eric Stewart εμφανίζεται ως κατηγορούμενος και ο Graham Goldman ως δικαστής. Μάλιστα, το τραγούδι έγινε η έκτη συνεχόμενη επιτυχία των 10CC που μπήκε στο top 10 της Βρετανίας.

0: Και τώρα στο τραγούδισμά μου εγώ τα μακρά και τα βραχιά τα προφέρω. Ας με παίρνω πάρα πολύ σοβαρά στη μελοποίηση του τόνους και τα πνεύματα. Όταν λοιπόν ένα φωνήρι είναι περισπόμενο, περισπώ και τη μελωδία. Όταν τονίζεται με βαρία ή με οξία, κάνω το ίδιο.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.
2: Ο Πρίνς δεν ήταν απλός τραγουδιστής, ήταν μουσικός, παραγωγός, συνθέτης και ένας άνθρωπος που μπορούσε να δημιουργήσει σχεδόν μόνο στο έναν ολόκληρο δίσκο. Ο Πρίνς έπαιξε όλα τα όργανα και τραγούδισε όλα τα φωνητικά σε ένα κομμάτι που δείχνει πόσο ο Πρίνς μπορεί να είναι ταυτόχρονα pop, star και κοινωνικός σχολιαστής. Φοβερός ο Πρίνς. Πάμε να τον απολαύσουμε μαζί. Εγώ φυσικά χορεύω, ε!

Καλησπέρα στον Παναγιώτη, στον Άγγελο, στον Τάσο. Καλησπέρα στη Μαρία, στο Γιάννη. Γεια σας, παιδιά. Αυτό είναι το υπέροχο. Ότι δεν σταματάτε να ακούτε ράδιο ο κόσμος.

0: Kiss.
1: Ακούς κόσμος, ακούς την Ελλάδα σου.
2: Φιλάκια στην πεθέρα μου, για σένα με πολύ αγάπη.

Αυτό το μήνα που ήμουν εκτός ραδιοφώνου, βρέθηκα ανάμεσα σε αρκετό κόσμο. Άκουσα για ακόμη μια φορά που μου λέτε την ίδια φράση όλα αυτά τα χρόνια. Σε ακούμε σωτηρία στο ραδιόφωνο. Και ξέρετε κάτι, το ξέρω ότι με ακούτε. Μπορεί να μην μου στέλνετε πάντα μήνυμα, να μην μου τηλεφωνείτε. Όμως εγώ ξέρω πως είστε εκεί κάπου, σε ένα σπίτι, σε ένα αυτοκίνητο, στη δουλειά σας, σε μια παρέα που είστε συντονισμένοι στους 93FM και με ακούτε. Και αυτό είναι από μόνο το ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, γιατί το ραδιόφωνο είναι αυτή η όμορφη σχέση που δεν χρειάζεται πάντα πολλά λόγια. Μια φωνή, ένα τραγούδι και ξέρεις ότι κάπου υπάρχει κάποιος που σε ακούει. Σας ευχαριστώ λοιπόν που είστε εκεί.

Περνάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 7:30. Το κράτησα λίγο 2-3 λεπτά. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί σε 2 λεπτά επιστρέφω και πάλι. Η Σωτηρία Καλακίδα είναι στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Για εσάς που μόλις τώρα έχετε ανοίξει τη ραδιοσυχνότητά σας.

0: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
1: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων.
0: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
2: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ.
1: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
2: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Αερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.

0: Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ώρα 8.30 το βράδυ, στο κοπηλατοδρόμιο της Λίμνης Πεθελινού, η Βιολέτα Ίκαρη, ο Μανώλης Ανδρουλιδάκης, η Μέλα Γεροφώτη και ο Βαγγέλης Χατζησταύρου, μέσα στη μαγικά φωτισμένη λίμνη, θα μας ταξιδέψουν με τα τραγούδια τους σε μια ξεχωριστή ποιητική μουσική βραδιά. Συνδιοργάνωση Ναυταθλητικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Πεθελινού και Κινήτης, Δήμος Εμμανουήλ Παπά και Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Δευτέρα 31 Αυγούστου, ώρα 8.30 το βράδυ, πλωτή συναυλία με τραγούδια μεγάλων Ελλήνων συνθετών στον Πεθελινό Σερών. Προπόληση 10 ευρώ από ticketservices.gr. Μικέλ, Γερμανός, Bioshop, Λατζέμα. Ταμείο 12 ευρώ.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Ο Παναθηναϊκός έμεινε στο 2-2 με τη Χράντετς Κράλοβε στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τα play-off του Conference League, παρότι είχε φτάσει να προηγείται 2-0 έως το 88, με τα καταπληκτικά γκολ του Τετέι. Ο ΠΑΟΚ είχε τις ευκαιρίες να πάρει τη νίκη επί της Μπραν, αλλά πλήρωσε την αστοχία του και κατάφερε τουλάχιστον να ισοφαρίσει 1-1 με κεφαλιά του Μπάμπα στο 81, για να κριθεί η πρόκριση στο Conference League στη ρεβάνς της Νορβηγίας. Με δύο γκολ του ταξιάρχη Φούντα και ένα του Ντίκμαν στο 94, ο ασταμάτητος Όφη διέλυσε με 3-0 την ευάλωτη αμυντικά και άστοχη ΤΣΣΚΑ Σόφιας, η οποία αγωνίστηκε με 10 παίκτες από το 80 και είναι απόλυτο φαβορή για πρόκριση στη League Phase του Europa League. Νικητής στο επικοντό στο Diamond League της Λοζάνης ο Ντουπλάντης μετά από συγκλονιστική μάχη με τον Εμμανουήλ Καραλή, που πέταξε στα 6 και 16 μέτρα. Στην Ελλάδα έρχεται ο 23χρονος Μεξικανός επιθετικός Αρμάντο Γκοντζάλες, ο οποίος έχει συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό για να πάρει τη θέση του Μέχδη Ταρέμι στο ερυθρόλευκο ρόστερ.
3: Κόσμος στους 93, στους 93, στους 93. Ο αέρας μοσχοβολάει Ελλάδα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
4: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ράδιο Κόσμος στους 93.
5: Το Knockin' on Heaven's Door γράφτηκε ειδικά για ταινία Pat Garrett and Billy the Kid το 1973. Και ο ίδιος ο Ντίλαν δεν έμεινε μόνο πίσω από τη μουσική, εμφανίστηκε και στην ταινία. Το τραγούδι γράφτηκε για μια συγκεκριμένη σκηνή θανάτου στην ταινία και τελικά έγινε μια από τις πιο γνωστές και πολυδιασκευασμένες δημιουργίες του Ντίλαν.

0: Γι' αυτό και εγώ θα φύγω να πάω στην Αυστραλία να βρω γαμπρό.
1: Αυστραλή συναγερμός! Έρχεται η Μισκακουρό.
0: Τον κακό σου το καιρό!

0: στους 93.
1: Ακούσαμε τους μπλε, ενώ συνεχίζουμε τώρα με Nirvana. Κυκλοφόρησε το 1994. The Man Who Sold the World. Εδώ έχουμε μια υπέροχη συνάντηση δύο διαφορετικών μουσικών κόσμων. Το τραγούδι είναι το David Bowie και έχει κυκλοφορήσει αρχικά το 1970. Η Nirvana το παρουσίαζαν ζωντανά στο θρυλικό MTV το 1994 και ηχογράφησε το 1994. Και κάπως έτσι ένα τραγούδι του Bowie απέκτησε μια δεύτερη εντελώς διαφορετική ζωή.

0: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Πάμε πάλι 80's. Κυκλοφόρησε το 1984. Ο Chris De Berg εξήγησε ότι το τραγούδι μιλάει για εκείνη τη στιγμή που βρίσκεσαι σε ένα δωμάτιο γεμάτο κόσμο και ξαφνικά βλέπεις κάποιον απέναντί σου και αισθάνεσαι αμέσως αυτή την έλξη. Ένα τραγούδι για εκείνη τη στιγμή που η καρδιά χτυπά λίγο πιο γρήγορα. Ποιος δεν το έχει νιώσει αυτό?

0: αγαπημένος μου φίλος Σάκης Γιώργου που ακούγεται σε αυτό το συγκρότημα Brasserie Musique θα είναι με τους συμπεριοτέχνες όμως και το Φώτη Σπαθάρη με το Λαούτο και τον Μπουζούκι την Κυριακή 23 Αυγούστου στη Βιτάστα Σερών. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος της Βιτάστας μας προσκαλεί φέτος στη γιορτή της Κολοκύθας στο γήπεδο του χωριού για μια βραδιά γεμάτη μουσική, χαρά, γεύσεις και όμορφη παρέα. Ο Σάκης Γιώργου είναι αγαπημένος μου φίλος μουσικός και χαίρομαι πάρα πολύ για την εξέλιξή του. Και η Πυροτέχνης είναι ένα συγκρότημα το οποίο το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και εδώ στις Σέρες, γιατί πολλές φορές έχουν έρθει στο Σύλλογο Πύρο και τους έχουμε παρακολουθήσει από κοντά. Οπότε όσοι θέλετε να πάτε να ακούσετε τους Πυροτέχνες, αυτά τα χάλκινα και τα υπέροχα όργανα μουσικής που έχουν, θα πάτε την Κυριακή στη γιορτή της Κολοκύθας. Γιατί αν δεν έχετε δοκιμάσει την Κολοκύθα που γίνεται στο χωριό μου στη Βιτάστα, θα χάσετε. Λοιπόν, στη τηλεφωνική μου γραμμή όμως έχω και τον πρόεδρο του χωριού που πηγαίνανε, τον πρόεδρο μάλλον του Πολιτιστικού Συλλόγου. Με ακούει όμως ο πρόεδρος?
1: Σ' ακούω, πολύ καλά.
0: Ο πρόεδρος, ο Κώστας Χαραλαμπόγλου, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Τον έχω τσακώσει τώρα εντωμεταξύ, γιατί πηγαίνει με τον σύλλογο να χορέψει στο Κυλκής. Πείστε, Κώστα.
1: Ναι, στον Ευρωπό. Μόλις φτάσαμε.
0: Τώρα να πω κι εγώ λίγο χωριάτικο. Ζάπ δεν γίνεσαι, ρε Κώστα.
1: Τι να κάνουμε, έπρεπε να έρθουμε. Είχαμε κάλεσμα.
0: Για πες μας λίγο τι γίνεται για τη γιορτή Κολοκύθας. Γιατί λοιπόν, είναι πάνω από 20...
1: καταρχάς,
0: πόσα χρόνια?
1: Από το 2002, θα σας τα πω εγώ τώρα.
0: Για πες μας.
1: Καταρχάς θέλω να σας καλησπερίσω, Σωτηρία. Και ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία. Όπως είπε, είμαι ο Κωνσταντίνος Χαραλαμπόγλου, πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Βιτάστας. Ο σύλλογος μας ιδρύθηκε το 2011 και όλα αυτά τα χρόνια προσπαθούμε να κρατάμε ζωντανή την παράδοση και την πολιτιστική ζωή του χωριού μας μέσα από εκδηλώσεις και δράσεις, αλλά και μέσα από το χορευτικό μας τμήμα, όπου μαθαίνουμε και διατηρούμε ζωντανούς τους παραδοσιακούς μακεδονικούς χορούς. Μία από τις εκδηλώσεις που έχουν αγαπηθεί ιδιαίτερα είναι η γιορτή Κολοκύθας και σήμερα θέλω να σας προσκαλέσω στη γιορτή μας. Η γιορτή θα γίνει αυτή την Κυριακή, 23 Αυγούστου στις 9 η ώρα το βράδυ στο γήπεδο της Βιτάστας με είσοδο 5 ευρώ. Μαζί μας, όπως και τα τελευταία χρόνια, θα είναι το μουσικό σχήμα Εμπειροτέχνες, ενώ στο Λαούτο και στο Μπουζούκι θα είναι ο Φώτης Σπαθάρης. Και φυσικά από τη γιορτή δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα εδέσματα. Θα έχουμε αλμυρές και γλυκές κολοκυθόπιτες, γλυκό του κουταλιού από κολοκύθι και πολλά ακόμη, όλα φτιαγμένα με πολύ μεράκι και αγάπη από τα μέλη του συλλόγου. Πώς όμως ξεκίνησε αυτή η γιορτή? Η γιορτή Κολοκύθας ξεκίνησε το 2002 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα, 24 ολόκληρα χρόνια, χάρη στην αγάπη και τη μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου. Και θέλουμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι στηρίζουν τη γιορτή μας. Υπάρχει όμως και μια ιστορία πίσω από αυτή τη γιορτή. Μια προφορική παράδοση, ένα μασάλι, όπως το λέμε εδώ, που περνάει από γενιά σε γενιά. Λέει λοιπόν πως οι παλιοί βιτατσνοί, όταν χρειάστηκε να περάσουν το ποτάμι τον Αγκίτη, χρησιμοποίησαν κολοκύθες για να κατασκευάσουν μια αυτοσχέδια γέφυρα και να μπορέσουν να το διασχίσουν. Και από τότε, όπως λέμε εδώ, οι γύρω περιοχές μας χαρακτηρίζουν ως κολοκυθάδες. Είναι μια όμορφη ιστορία της προφορικής μας παράδοσης και ένας από τους λόγους που η Κολοκύθα έγινε σύμβολο της γιορτής μας. Θα χαρούμε πραγματικά να έχουμε κοντά μας όλο τον κόσμο, από τη Βιτάστα αλλά και από τα γύρω περιοχές, για να ανταμώσουμε, να διασκεδάσουμε και να κρατήσουμε ζωντανή αυτή την όμορφη παράδοση. Λοιπόν, να σας ξαναπώ ότι την Κυριακή 23 Αυγούστου και στις 9 το βράδυ στο γήπεδο της Βιτάστας με τους Εμπειροτέχνες. Σας περιμένω.

0: Ευχαριστούμε όλους. Ευχαριστώ.
1: Το μήνυμα λοιπόν είναι ένα. Θα είμαστε όλοι εκεί την Κυριακή 23 Αυγούστου στη Βυτά Στασερών για να γιορτάσουμε, να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε και να κρατήσουμε ζωντανή αυτή την όμορφη παράδοση που έχει ο σύλλογός μας. Συγχαρητήρια Κώστα, σας εύχομαι να περάσετε καλά τώρα
0: και
1: εκεί που πάτε.
0: Πολύ,
1: και καλή επιτυχία την Κυριακή, γιατί με το συγκρότημα αυτό και φυσικά όλα αυτά τα παραδοσιακά ιδέσματα με γλυκές και αλμυρές κολοκύθες είναι καταπληκτικά. Και όσοι δεν έχετε δοκιμάσει, πρέπει να πάτε εκεί. Θα είμαι και εγώ εκεί. Γεια σου, Κώστα. Να τα πούμε από κοντά. Γεια σου, Κώστα. Και περνάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 8 μετά τη γιορτή κολοκύθας και τους εμπειροτέχνες που σας έχω ενημερώσει ότι θα είναι την Κυριακή στις 23 Αυγούστου. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί θα είμαι ακόμη μία ώρα κοντά σας.
2: Η ώρα στο Ράδιο Κοσμός είναι 8.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
4: Χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος. Summer Tour 2026. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις Σέρες, στο επιχειρηματικό κέντρο Χρήστος Μέκλας, Σέρ Expo. Σημεία προπόλησης Σέρες. Όλα τα καταστήματα Street by Cameo. Προπόληση more.com.
5: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
6: Εγώ.
5: Πες μας, Αλέξανδρε.
7: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
5: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
7: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
5: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
8: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
9: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
10: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
9: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
10: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
9: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
10: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
9: Βασίλης Οικονόμου.
10: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
9: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
10: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
9: Site www.economouseres.gr.
11: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Ως έμεση απειλή για μεταφορά της έντασης στο πεδίο, διαβάζει η Αθήνα την επιλογή της Άγκυρας να εκδώσει ανακοίνωση για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ, αλλά και την ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας με αναφορές σε αποφασιστικότητα για προστασία των δικαιωμάτων στο Αιγαίο. Με μια μακρά λίστα ετοιμάτων και με το βλέμμα κυρίως στη ρευστότητα, φτάνει η αγορά στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες για ένα νέο πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων, μικρές και μεγαλύτερες επιχειρήσεις εξακολουθούν να πληρώνουν προκαταβολικά φόρο για κέρδη που δεν έχουν ακόμη εισπράξει, ενώ η βιομηχανία βρίσκεται αντιμέτωπη με υψηλό ενεργειακό κόστος. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας. Η κυβέρνηση εξετάζει παράταση της επιδότησης καυσίμων το Σεπτέμβριο. Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Βρετανία, Ολλανδία, Καναδάς και Νορβηγία καλούν το Ισραήλ να βάλει τέλος στην επέκταση του επικισμού στη Δυτική Όχθη. Περαιτέρω άνοδος θερμοκρασίας αναμένεται το Σαββατοκύριακο και πτώση από Τετάρτη Πέμπτη. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
12: Κόσμος στους 93.
13: Ο κόσμος μας.

0: Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.
1: Και είναι από αυτές τις φωνές που...

δεν μπερδεύονται με καμία μα καμία άλλη. Έδινε χαρακτήρα σε κάθε τραγούδι. This is not America, David Bowie. Αφιερωμένο για όλους εσάς που μου κάνετε συντροφιά εδώ σε αυτή την ωραία ραδιοφωνική βραδιά απογευματού.

ένα τραγούδι που είναι φτιαγμένο για ταξίδι. Κυκλοφόρησε το 1968, το On The Road Again. Βασίστηκε σε παλιότερα blues τραγούδια, ιδιαίτερα συνθέσεις του Floyd Jones και του Tommy Johnson. Τη χαρακτηριστική ψηλή φωνή που ακούμε τη τραγουδά ο Alan Wilson. Αφήνουμε την πόλη πίσω μας και βγαίνουμε στο δρόμο ακούγοντας On The Road Again.

Είναι τόσο πολλά τραγούδια, τόσες πολλές οι μελωδίες που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία, που κάθε φορά χάνομαι. Πραγματικά δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω. Τραγούδια από διαφορετικές εποχές, από διαφορετικές στιγμές, από διαφορετικές αναμνήσεις, και το καθένα έχει κάτι να μου πει. Και νομίζω ότι και σε εσάς το ίδιο.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς. Πες κόσμος, κόσμος. Μαζί πάμε ψηλά.
1: Πάμε τώρα 1977 και με το συγκρότημα Fleetwood Mac. Και θα ακούσουμε τραγούδι The Chain. Το The Chain ακούγεται πάρα πολύ δυνατό, γιατί δεν είναι απλώς ένα τραγούδι. Είναι ένας ολόκληρος δασμός πέντε ανθρώπων που προσπαθούσαν να μείνουν μαζί μέσα στη μουσική, γιατί εκείνη την περίοδο είχαν προσωπικές εντάσεις, είχαν αρκετά προβλήματα, σχέσεις διαλύονταν, γάμοι τελείωναν, και παρόλα αυτά το συγκρότημα συνέχιζε να δημιουργεί και ένα τραγούδι.

και 16 πρώτα λεπτά. Ακούτε τη Σωτηρία Καλακίδα. Πάμε 1983. Kiss Off. Και αν δεν το έχω χορέψει εγώ αυτό το τραγούδι.

σήμερα κάποιος σας έχει εκνευρίσει, είναι το κατάλληλο τραγούδι. Kiss Off. Τασούλα, θα σε πάρω σε λίγο. I take one, one, one, 'cause you left me and

τύχη και τι μουσική είναι αυτή. 8 και 20, Ράδιο Κόσμος, του 93 FM. Μέχρι τις 9 θα είμαστε συντροφιά. Και μετά από το Σεπτέμβριο, με ανανεωμένο πρόγραμμα. Σε λίγες μέρες θα ανακοινώσουμε και το πρόγραμμα όλων των ραδιοφωνικών παραγωγών.

0: σ' αγαπάω ακόμα.
1: Και από τους φοβερούς Pixlax πάμε στους φοβερούς Cure και το τραγούδι Close to Me, το οποίο κυκλοφόρησε το 1985. Υπάρχει μια πολύ ιδιαίτερη ιστορία πίσω από αυτό το τραγούδι. Ο Robert Smith θα εμπνεύστηκε το Close to Me από ένα όνειρο στο οποίο βρισκόταν παγιδευμένος μέσα σε μια ντουλάπα, η οποία μάλιστα έπεφτε από έναν γκρεμό στη θάλασσα. Και αν δείτε το βίντεο κλιπ θα καταλάβετε ακριβώς τι εννοώ, γιατί ουσιαστικά μεταφέρει αυτό το παράξενο όνειρο στην οθόνη. Το τραγούδι κυκλοφόρησε ως single το 1985 και έγινε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κομμάτια των The Cure. Καλησπέρα, Τζίμι. Άργησες λίγο.

0: Καταλήξτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Θα μπορούσα να κάνω εκπομπή ατελείωτες ώρες. Να ανοίγω το μουσικό μπόλο και να βάζω ένα-ένα τραγούδια που αγαπώ, εκείνα που έχουν τη δική τους ιστορία, τη δική τους ανάμνηση, το δικό τους συνέστημα. Γιατί η μουσική δεν τελειώνει ποτέ και όταν έχεις ένα τόσο αγαπημένα τραγούδια, κάθε φοράς λες άλλο ένα και τελικά δεν θες να σταματήσεις. Φυσικά ακούμε Queen.

Και με τους Queen θα περάσω στο τελευταίο μας διαφημιστικό για σήμερα, τον 8:30. Καλησπέρα στην παρέα, στον Πέτρο, στη γυναίκα του, στην κόρη του που ήρθε από τη Γερμανία, γιατί η κόρη του μας ακούει και από Γερμανία, την αγάπη μου. Και αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα είναι για σένα.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Αλίκη για πάντα, 30 χρόνια μετά, 31 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 9, στο ανοιχτό αμφιθέατρο Δίπα Εσερών. Ένα μοναδικό αφιέρωμα στη μεγάλη στάρ από τον Μάκη Δελαπόρτα. Ερμηνεύουν η Νίνα Λοτσάρη, Ματθίλδη Μαγκύρα, Ευελίνα Νικόλιζα και ο Σταύρος Αλαμπασόπουλος. Συμμετέχουν η παιδική χοροδία, παράσταση της Βικτόριας Μαγκούνη, ο Όμιλος Λάχων και Φίλων Λαϊλιάς και η Ακαδημία Ζεϊμπέκικου Δράμας Αγγελική Γκαλαγκάνη. Προπόληση στα καταστήματα Ναφ Ναφ, Γερμανός, Καφέ Μπαρ Μπρεθόν και Μικέλ. Σας περιμένουμε να τιμήσουμε μαζί τη μνήμη της Αλίκης που μένει πάντα εδώ. Μην το χάσετε. Υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Ερών.
3: Πάμε να ακούσουμε ένα αρκετά πρόσφατο και μάλιστα το 2013 με τους Arctic Monkeys και το τραγούδι Do I Know Now. Τραγούδι για την αμφιβολία, την έλξη και εκείνο το αιώνιο ερώτημα. Θέλω να μάθω ή καλύτερα να μην ξέρω. Για την παρέα εκεί στο μπαλκόνι, στην οικογένεια.

0: Κόσμος στους 93.
1: Κυκλοφόρησε το 1997 The Verve Bittersweet Symphony. Ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια των 90's. Έγινε παγκόσμια επιτυχία, αλλά πίσω από αυτό υπάρχει μια μεγάλη ιστορία γύρω από τα δικαιώματα της μουσικής. Η μελωδία βασίζεται σε διασκευή ενός ορχιστρικού κομματιού που είχε συνδεθεί με τους Rolling Stones, με αποτέλεσμα να υπάρξει μεγάλη νομική διαμάχη για τα δικαιώματα. Για πολλά χρόνια τα έσοδα από τραγούδι δεν κατέληγαν στους δημιουργούς όπως τα περίμενε κανείς. Και μόνο η ιστορία πίσω από αυτό το τραγούδι είναι σχεδόν τόσο ενδιαφέρουσα όσο

λοιπόν, 8 και 40 λεπτά, η αγορά είναι ακόμη ανοιχτή. Και εγώ είμαι συντροφιάς από τις 6 ώρα. Σε μια έκτακτη ραδιοφωνική εκπομπή μετά από ένα μήνα. Γιατί μου λείψατε.

όταν βάζω τα ακουστικά μου και παίζω τη μουσική μου, ξανανιώνω. Είμαι μέσα στο χαμόγελο. Όχι ότι δεν είμαι κανονικά, πάντα χαμογελάω, αλλά

Και πάμε The White Stripes. Κυκλοφόρησε το 2003. Φύγαμε από 80s και 90s. Ακούς τις πρώτες νότες και ξέρεις αμέσως ποιο είναι.

Καλησπέρα Μαρία. Ξέρω σας λείψαμε. Οι φωνές πίσω από τη μουσική. Σε 10 μέρες όμως ξεκινάμε και πάλι. Για όλη τη χρονιά θα μας ακούτε εδώ στο Ράδιο Κόσμος. Όλους τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς θα μαζευτούμε πάλι. Καμιά δεκαριά.

Seven Nation Army έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα riffs στην ιστορία της rock. Ας ακούγεται σαν μπάσο, αυτό που ακούμε στην πραγματικότητα είναι η κιθάρα του Jack White, περασμένη μέσα από εφέ που της δίνουν αυτό το χαρακτηριστικό ήχο. Και κάπως έτσι το τραγούδι έγινε σύνθημα σε γήπεδα σε ολόκληρο τον κόσμο.

Και πάμε στο Lenny Kravitz και με το Low, το οποίο κυκλοφόρησε πρόσφατα το 2018. Το Low είναι από τις πιο funky και χορευτικές στιγμές του Kravitz και συνδυάζει rock, funk και soul και δημιουργεί έναν ήχο που παραμένει

0: Κόσμος του 93.
1: Και πάμε να ακούσουμε ένα από τα αγαπημένα μας τραγούδια ever. Όχι όμως από τους YouTube, σας το έχω βάλει από Johnny Cash. One.
2: Is it getting better?

Είναι από εκείνα τραγούδια που μιλούν για ανθρώπους που γνωρίζουμε στη ζωή μας και σκεφτόμαστε. Μακάρι να σε είχα γνωρίσει νωρίτερα. Αυτό είναι ένα τραγούδι για τις γνωριμίες που άργησαν να έρθουν.

0: Έτσι λοιπόν θα με ακούτε ξανά το Σεπτέμβριο, ανανεωμένη και γεμάτη ενέργεια, μετά από ένα καλοκαίρι που είχαμε καιρό να τα πούμε ραδιοφωνικά. Ήρθα σήμερα μόνο και μόνο για να ξεσκονίσω λίγο τα ακουστικά μου. Έλειψε πολύ η μουσική μου, το μικρόφωνο μου και πάνω απ' όλα εσείς. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για την αγάπη που μου δείχνετε κάθε φορά. Είναι αυτή η αγάπη που με κάνει να επιστρέφω στο ραδιόφωνο με ακόμη μεγαλύτερη χαρά. Σε 10 μέρες λοιπόν θα με ακούτε και πάλι εδώ στο Ράδιο Κόσμος του 93FM με καινούρια διάθεση, πολλή μουσική και φυσικά πολλές όμορφες ραδιοφωνικές στιγμές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα, για την αγάπη, για την παρέα και ότι είστε πάντα εκεί. Έτσι μου λέτε ότι πάντα σε ακούμε, Σωτηρία, στο ραδιόφωνο και ας μη συμμετέχουμε πάντα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Σωτηρία Καλακίδα ήρθε σήμερα για εσάς. Ένα τρίωρο. Τα λέμε πάλι σε 10 μέρες. Και σας έχω πάρα πολλές έτοιμες εκπλήξεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Καλό Σαββατοκύριακο και σε 10 μέρες πάλι εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 9.
2: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανία

0: έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Green Battery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Green Battery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Αερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή. Στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
2: Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ώρα 8.30 το βράδυ, στο κοπηλατοδρόμιο της Λίμνης Πεθελινού, η Βιολέτα Ίκαρη, ο Μανώλης Ανδρουλιδάκης, η Μέλα Γεροφώτη και ο Βαγγέλης Χατζησταύρου, μέσα στη μαγικά φωτισμένη Λίμνη, θα μας ταξιδέψουν με τα τραγούδια τους σε μια ξεχωριστή ποιητική μουσική βραδιά. Συνδιοργάνωση Ναυταθλητικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Πεθελινού και Κινήτης, Δήμος Εμμανουήλ Παπά και Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Δευτέρα 31 Αυγούστου, ώρα 8.30 το βράδυ, πλωτή συναυλία με τραγούδια μεγάλων Ελλήνων συνθετών στον Πεθελινό Σερών. Προπόληση 10 ευρώ από ticketservices.gr, Μικέλ, Γερμανός, Bioshop, Λατζέμα. Ταμείο 12 ευρώ.
3: Φίλοι, λίγο καλοκαίρι ακόμα. Με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Λουκουμάς μόνο 94 λεπτά. Παιδικά δημητριακά Nutri Valley 375 γραμμάρια 2,49.
4: Shell Energy Drink μόνο 55 λεπτά. Pepsi 1,5 λίτρου 1,33. Και Kaiser Bira Κουτάκι η Εξάδα μόνο 4,99.
3: Γεια, συνέχισε.
4: Μέχρι την Τετάρτη, Λουκάνικα Χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, Κοτόπουλο Αμβροσιάδη μόνο 2,89 το κιλό.
3: Έτσι κρατάει το καλοκαίρι, φίλοι.
4: Supermarket Kansas.
3: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
5: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
6: Κόσμος στους 93.

καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 9:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
3: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321 051 61 2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
2: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
4: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
5: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου. Αγωνία.
6: Τηλέφωνα 2321 065 875 και 6973 30 87 71.
7: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
8: Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού. Ελάτε να διασκεδάσετε με τους αγαπημένους ήρωες να ζωντανεύουν σε μια μαγική θεατρική παράσταση. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Για μια μοναδική παράσταση στις Σέρες. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 8:30 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του ΔΥΠΑΕ Σερών. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο cometogether.com. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Μην τη χάσετε.
9: Κόσμος στους 93.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος στους 93.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.
0: Κόσμος στους 93. Στους 93. Στους 93.
2: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

ξεβρεί. Πάμε μια μόνη σα. Πολύ ωραία. Φοροδία σε ρόλο. Μην ρωτάς για μένα. Και να πάω να σου πάω. Τελεπωριώτα δεν. Πάμε μόνο τα κορίτσια.

0: Πολύ φανεί το πρόβλημα.
1: Το βάζω σε μία.
0: Ωραίο.
1: Πρόβλημα, παιδιά, πρόβλημα.

Ποδόσφαιρος στους 93.

δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια, ακούσέ τα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: Ακούς Κόσμος.
1: Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε το μυαλό μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 11:30.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους

ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

κορμί και νερό θαλασσινό. Το σώμα σου κόλλησε στο σώμα μου με τον πανσέλινο πόνο του χειμώνα. Ακούς νερά που χύνονται στα μέσα των ποδιών σου. Ανάμεσα στα όνειρα σπαράζει η ζωή μας. Ανάμεσα στα όστρα καπαφλάζει.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 12:30.
1: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοτικό σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.
1: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmonews.gr.

πιο καλούς νόμιζες πως τους είδες να τελειώνουν και φεύγεις για άλλους ουρανούς. Για μένα είσαι απ' αυτούς τους

Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου. Όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 1:30.

για το γύρο του κόσμου. Θα σε πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί.

φτιάχτηκε το βλέμμα σου στα δυο. Με κάτι δάκρυα πικρά μπογιατισμένα, και μου πες ξημερώματα πάρε με από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησε δυο λόγια μεθυσμένα, και μου πες ξημερώματα πάρε με από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δυο λόγια μεθυσμένα.

αγάπες σου σ' αφήσαν μοναχή. Σου μάθαν πως να φεύγεις με ένα γεια σου. Μα κάποιο βράδυ ξέχασες μια πόρτα ανοιχτή και ένα σπιρτόκουτο που γράφει το όνομά σου.

0: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
1: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε θελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
0: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.
1: Ο Στέφαν Μερού, we have a little surprise for you to do.
2: Now,
1: a song for her.

Μίκης Θεοδωράκης είναι ένας ποταμός σπανίων μελωδιών που έχει βαθιές τις ρίζες του στον ελλαδικό χώρο και όχι μόνο στην Κρήτη. Από την Κρήτη πήρε την επική μεγαλοστομία και λεβεντιά που σφραγίζει τους ρυθμούς του. Από τα νησιά του Αιγαίου τη χάρη τους και τη λεπτεπίλεπτη δεξιοτεχνία του. Και από τη Βόρεια Ελλάδα τους βαθείς αναστεναγμούς της μουσικής του. Όσοι θελήσαν να το μιμηθούν, το μόνο που κατάφεραν είναι να φτιάξουν μια μονότονη μπροσούρα που προκαλούσε αθεράπευτη πλήξη και ανία στον ακροατή.

0: 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
1: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, ας φυλακεί και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Τα τραγούδια που ερωτευτήκαμε στο πρώτο ραντεβού.